0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Δύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάω να σου πω.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.

πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου, μας αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρίξει να φάω, έχω μείνει μισή.

Πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα.

0: ακόμα.
1: Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Στα Κύθυρα υπάρχει ένας μικροοργανισμός που λένε Κυθυρίσκους Παραγαμιάνη.
2: Α, δεν τον είδα τον Παραγαμιάνη.
1: Έφυγε αφού έκανε την ανακάλυψη.
3: Και έτσι τα Κύθερα ποτέ δεν θα τα ξαναδούμε.
1: Αυτός.
2: Συγγνώμη, ο Παραγαμιάνη ήταν επιστήμονας.
1: Ήταν ο επιστήμονας που βρήκε τον Κυθυρίσκους.
2: Ακέτωσε το όνομα των Κυθύρων και το δικό του.
1: Παραγαμιάν
2: δηλαδή,
1: τον λέγανε αυτόν.
2: Είμαι εγώ στα βουνάρια και βρίσκω κάτι, το ονομάζω Βουνάριους Κορδονίσκους.
1: Α, Κορδόνιους.
2: Δεν μου αρέσει ο Κορδόνιους.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ρώσοι πράκτορες,
2: ναι,
1: αφόδευσαν σε τουαλέτες Φιλανδών πολιτικών αφού εισέβαλαν στα σπίτια τους. Σε τουλάχιστον 20 βουλευτών τα σπίτια έχουν αναφερθεί μυστηριώδεις διαρρήξεις όπου δεν τους παίρνουν τίποτα, δεν τους πειράζουν τίποτα, δεν πετάνε πράγματα, δεν κάνουν βανδαλισμούς. Πάνε στις τουαλέτες τους, κάνουν τη δουλειά αυτή που κάνουν και φεύγουν.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες.
4: Πάμε.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
1: Deadlift Άρση Θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
2: Όσο και αν θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
1: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαρία Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Σύχη Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
11: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη. Μελέτης Ηλίας. Λεωνίδας Κακούρης. Τάκης Παπαματθαίου. Ιωάννα Σιμακοπούλου. Χρήστος Πλαΐνης. Ευγενία Ξυγκόρου. Νάνση Μπούκλη. Χάρης Φλέουρας. Γιώργος Νούσης. Αντώνης Καρναβάς. Και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
0: Χορηγός επικοινωνίας.

Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σε ποια χώρα γίνεται το Μποριόνγκ Μαντ Φέστιβαλ, όπου οι επισκέπτες παίζουν μέσα σε τεράστιες ποσότητες λάσπης?
2: Σεξουαλικό.
1: Σεξουαλικό καθόλου.
3: Τι με λάσπες.
2: Ναι.
1: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
4: Τι βρώκαμε.
1: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
3: Βρώμικα μυαλά ρε.
2: Δεν έχεις φανταστεί ποτέ την Κατερίνα να παλεύει σε λάσπες με μια λίγο γυναίκα, ας πούμε.
3: Αυτά σκέφτεσαι.
2: Μόνο εγώ τα σκέφτομαι αυτά.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: το πω.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Όποιος έρχεται εδώ πέρα, μπαίνει σε ένα παιχνίδι που λέγεται πάρε τα λεφτά του Χρήστου. Συνήθως τι γίνεται, πληρώνω εγώ, έτσι αν κάποιος βρίσκει τη σωστή απάντηση, δίνω ένα πενιντάρικο. Αν δεν το βρίσκει την άλλη μέρα, δίνω 100. Τώρα έχουμε φτάσει 1000 ευρώ.
3: Wow.
2: Ναι, και πληρώνει ο επώνυμος που έρχεται εδώ.
3: Ah, okay.
2: Ναι, το έχουμε κατερώσει. Γελάνε γιατί.
3: Θα το κανονίσουμε.
2: Δεν στο έχουν πει.
3: Έχετε μιλήσει με την δισκογραφική μου ή θα το κανονίσουμε
2: όχι.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Δρόμος 89,8.
1: Για να δούμε τι έπαιξε. What?

πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Μα τρία σου δεν ζω.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Να πω ότι δεν έχω συναντήσει πιο τρομακτικό πράγμα στη ζωή μου. Η ζωή μου από όταν είχα βρεθεί τέλος πάντων σε αυτές τις οικογενειακές πολυκατοικίες όπου το κλειδί μένει έξω από την πόρτα.
2: Ακριβώς. Και μπαίνει.
1: Ξαφνικά σκάει κόσμος στο σπίτι. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Τι γίνεται εδώ? Δεν μπορώ να κάτσω με το σόβρακο στον καναβέ, α πούμε, μπουκάρει άλλο κάποιο ξαφνικά μέσα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σοφάκι μας, με τι ασχολείστε?
2: Είμαι αρχαιολόγος.
1: Μια γυναίκα αρχαιολόγος εκτιμάει πολύ περισσότερο έναν μεγαλύτερο άντρα. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο καταλαβαίνει την αξία.
3: Βέβαια,
1: τόσο βλέπει σε μένα κάτι.
3: Σαν έβριμα θα σε βλέπει. Σαν έβριμα.
2: Μεγαλώνει και η αξία, βέβαια. Και μεγαλώνει και η ίδια η αξία.
1: Μεγαλώνει η αξία, ακριβώς.
4: Τόσο βέβαια, αν ισχύσει και το άλλο, ότι με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι συνέχεια στη δουλειά σου, μετά όταν τελειώνει από εκεί, θες κάτι τελείως διαφορετικό. Θες κάτι να αλλάξει τελείως. Άλλο όταν είναι αρχαία, μετά θες ένα πιπίνι, ξέρω εγώ, σαν τον Κορδόνι, για να πας σε κάτι, να υπάρχει μια αντίθεση στα πράγματα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
5: Ό,τι πιο μορφό υπάρχει στη ζωή μου.
0: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος μόνο στα μήνυτα 40 χρονών.
0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά.

0: Πώς μας, για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
5: Τραβαγέρι, στάσου έρχομαι! Ξέρεις από Βέσπα!
4: Ελληνικά μεσημέρια στο Star. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
6: Μπέικον, το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
7: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
6: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πεϊχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
7: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
6: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
7: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
6: Μπέικον. Στο θέατρο Άνεσης.
7: Προπόληση 210-00-80-900.
6: Και more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

0: να εγώ.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Απεχθάνομαι τους γονείς,
3: ναι,
2: που δεν βάζουν όρια στα παιδιά τους.
4: Συμφωνώ.
2: Απεχθάνομαι τους γονείς. Είμαι τις προάλλες στη Χασαποταβέρνα πάνω από τη λίμνη Τριχονίδα.
3: Μάλιστα.
2: Είναι ένα παιδάκι από παρακείμενο τραπέζι, το οποίο μας έχει κάνει όλους όπα. Mm-hmm. Όπα. Ουρλιάζει.
3: Τι κάνει.
2: Τρέχει.
3: Ναι.
2: Φωνάζει. Αφού τα έχει κάνει όλα αυτά στο πέφτει.
4: Ήρθε και σου πήρε το παϊδάκι.
2: Έρχεται και μου παίρνει μια πατάτα.
4: Α, ακόμα χειρότερα.
2: Έρχεται και
3: από
2: βάζει
3: το ξέρω τραπέζι.
2: Ναι, παιδί μου, βάζει τη χερούγλα του και μου παίρνει μια τηγανίτη πατάτα.
3: Μια
4: το κυνήγησε.
2: Να μαζέψει τα ξερά.
4: Όχι.
2: Του.
4: Θα σα στείλω το λογαριασμό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 7 και 1 ακριβώς. Είμαστε εδώ στον δρόμο, 89,8.
2: Καλημέρα παιδιά.
1: Και ήταν η Κατερίνα. Μόλις ακούσατε την Κατερίνα Καραβάτου, θα ακούσατε λίγο ένα μούγκρισμα από το Γιάννη Κορδόνη. Και είμαστε πανέτοιμοι λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε όλοι, με την διάθεσή μας, την υπέροχη διάθεση να πάμε παρέα μέχρι τις 10.
2: Παιδιά, σήμερα δεν μπορούσα να σηκωθώ.
1: Είναι πραγματικότητα, αυτό το επιβεβαιώνω. Γιατί είδα την Κατερίνα, μπήκε μέσα, είπε καλημέρα και κάτσε κάτω. Συνήθως μπαίνει μέσα και
3: λέει καλημέρα και κάθε όρθια.
1: Κάθε όρθια.
2: Είμαι όρθια.
1: Όχι, μπαίνει μέσα.
2: Έρχομαι και τα λοιπά.
1: Όχι, όχι. Ενώ μπαίνει μέσα με τρομερή διάθεση. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα ήταν λίγο πιο καλημέρα.
3: Εγώ ψηλό παρεξηγήθηκα, νομίζω κάτι έχει μαζί μας.
1: Ναι, λέω τι έγινε.
3: Τι τις κάναμε, δεν κατάλαβα.
2: Όχι, δεν έχω τίποτα. Απλά δεν μπορούσα, παιδιά.
3: Είμαστε στα μισά του μήνα, σκέψου.
2: Μου βγήκε κούραση του μήνα.
1: Θέλω να σου πω ότι μια χαρά είμαστε εδώ, γιατί βλέπεις την Κωνσταντινούπολη, το έλεγε ο Γιάννης πριν.
3: Πω, πω, πάρα πολύ καλά. Βέβαια, μια χαρά είμαστε εδώ, κοίτα να δεις. Όχι και μια χαρά είμαστε εδώ, και στη Ρόδο. Και στη Ρόδο. Και στη Ρόδο είχαμε πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Ρόδος. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.
1: Και στις Σποράδες είχαμε πολλά θέματα.
3: Αλλά και στην
2: Κωνσταντινούπολη. Και στην Εύβοια.
1: Ναι, εννοούσα για την Αττική εδώ.
3: Ναι, εμείς εδώ τη βγάλαμε.
1: Τη βγάλαμε καθαρή στην Αττική. Τίποτα, γιατί στην Κωνσταντινούπολη, παιδιά, τι έγινε, καταρακτώδεις βροχές, λέει, προκάλεσαν πλημμύρες στην Κωνσταντινούπολη, εκεί, στην παλιά σου πόλη. Καταρχά, εκεί που πήγαινες για αρκετό διάστημα.
2: Ναι.
1: Στη γειτονιά, λέει, Αγιαζάγκα, επιβάτες λεωφορείου κινδύνευσαν καθώς το όχημα παρασύρθηκε από τα νερά της.
3: Ναι, ρε, σαν εγκλωβισμένοι με στο λεωφορείο. Ναι.
2: Τώρα να κάνω ότι ξέρω πού ακριβώς είναι αυτή η περιοχή, δεν θα το κάνω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, πάντως σε πολλές γειτονιές.
2: Όντως τεράστια πολύ.
1: Καλά, η Κωνσταντινούπολη πόσο έχει, έχει.
2: Είναι, έχει 25 εκατομμύρια.
1: 20-25
3: εκατομμύρια. Αλήθεια, 25 εκατομμύρια.
2: Ναι.
1: Α, εννοείς με τα περίχωρα, η ευρύτερη περιοχή.
2: Ναι, όλοι. Όλοι, πόλη.
3: Δηλαδή είναι 2,5 Ελλάδες κοντά η Κωνσταντινούπολη.
2: Μόνο μία πόλη.
3: 25 εκατομμύρια, τρομερό μου φαίνεται εσύ.
1: Λοιπόν.
2: Είναι.
3: Απίστευτο.
2: Είναι.
1: Είναι. Λοιπόν και
3: βελτιώνεται σήμερα πάντως ο καιρός. Τουλάχιστον να τα πούμε αυτά. Ηρεμή λίγο η κατάσταση.
2: Να σου πω κάτι, Γιάννη μου. Κίνηση είχε και στην Αττική και στο Κυφισό.
1: Εντάξει, δεν σταματάει αυτό.
3: Είχε, Κατερίνα.
1: Είναι δεδομένο.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Άντε να σε επιβεβαιώσω. Έχει κίνηση.
2: Ευχαριστώ, να σε καλά.
3: Στην άνοδο της λεωφόρου Κυφισού πάει έτσι με καθυστερήσεις από τα Σεπόλια μέχρι και τον κόμμο της Αττικής Οδού. Η έξοδος της Αττικής Οδού φυσικά προς την Αθηνών Λαμίας έχει τις καθυστερήσεις τις γνωστές της. Η λεωφόρος Αθηνών με τα επίσης γνωστά προβλήματα από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Έχει γίνει και μια ανατροπή ενός αυτοκινήτου στην κάθοδο του Κυφισού εκεί στο ύψος πας να βγεις για
1: Ρεσινιόλ.
3: Όχι, στο τέρμα, πας να βγεις για Γλυφάδα. Οπότε εκείνο το τελευταίο κομμάτι μέχρι και το ΣΕΦ έχει αρκετές καθυστερήσεις. Επίσης η λεωφόρος Καρέα έχει μεγάλες καθυστερήσεις για τέτοια ώρα στο ύψος του Βύρωνα με κατεύθυνση προς την Αττική Οδό.
4: Ο καιρός σήμερα.
3: Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και εδώ για την Αττική θα έχουμε λίγες νεφώσεις, δεν θα έχουμε βροχές, μόνο αν ψυχαλίσει κάπου τώρα νωρίς το πρωί. Μετά θα βγει ήλιος, θα βελτιωθεί η κατάσταση, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20, άντε, μπορεί και 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, είναι ο δρόμος 89,8, 7 και 9 και βέβαια να πούμε, να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα
1: μελιού.
2: Τι απ' όλα.
0: Μελιού είπες.
2: Γιατί είναι πολλές παγκόσμιες ημέρες σήμερα.
0: Ναι, αλλά ποια θα πω. Παγκόσμια ημέρα.
2: Έτσι πως σε βλέπω, πλησίματος των χεριών.
0: Μπράβο, μπράβο Κατερίνα. Πλησίματος χεριών. Μην ξεχνάτε να πλένετε τα χεράκια.
1: Χρόνια παιδιά. Πολλά στον Σπύρο τον Παπαδόπουλο να πούμε.
2: Το περίεργο είναι ότι δεν βγήκε ας πούμε το 2021 αυτή η μέρα.
1: Πότε βγήκε?
2: Αλλά το 2008.
0: Τόσο παλιά.
2: Όταν
0: είναι.
2: Το ακούς ας πούμε δεν λες θα βγει την περίοδο του COVID.
0: Όχι εντάξει.
1: Όχι. Και πριν έπρεπε να πλέναμε τα χέρια μας.
2: Ναι αλλά πότε έγινε? Πολύ σαφές.
0: Σαφώς, ναι, τότε.
2: Είχε δει τέτοια διαφήμιση πλύνε τα χέρια σου, πλύνε τα χέρια σου, πλύνε τα χέρια σου πριν από τον COVID.
1: Το 8 είχε πολύ βρώμα γι' αυτό.
0: Δεν υπήρχε τέτοιο λόγο. Όπως παλιά θυμάμαι εγώ που έβλεπα μάσκες. Μάλλον όλοι, όταν βλέπαμε μάσκες, φορούσαν οι Κινέζοι, οι Ιαπωνέζοι.
1: Ναι.
0: Θυμάστε? Και λέγαμε, γελάγαμε. Ή που ερχόταν εδώ, τουρίστες, με μάσκες.
1: Ναι,
0: γιατί είχαν την αυτή την κουλτούρα.
2: Ότι τι δηλαδή, μασιχαίνονται και φοράνε μάσκες.
0: Ναι, τους έβλεπες λίγο περίεργα. Και όμως οι άνθρωποι είχαν τόσο δίκιο. Όμως, μας έμεινε μετά το COVID αυτό τελικά. Έμεινε αυτό το να πλένουμε τα χεράκια.
2: Εγώ πιστεύω φουλ.
0: Έμεινε, λες.
2: Εγώ πιστεύω
0: μακάρι. Μακάρι, γιατί.
2: Εσύ τι πιστεύεις?
0: Ανταλλάσσω. Εγώ νομίζω το ξεχνιούνται όλα.
1: Πότε πλένεις τελευταία φορά τα χέρια σου, Χριστό?
0: Εγώ τα πλένω συνέχεια, φίλε.
1: Πλένεις για τα χέρια σου, γιατί?
2: Γιατί εσύ δεν τα πλένεις?
1: Συνέχεια.
0: Συνέχεια, δηλαδή.
2: Πολύ
0: συχνά, πολύ συχνά, φίλε, βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Μπράβο.
0: Ναι, γιατί δίνεις τα χέρια στον άλλον, να ακουμπάς πράγματα συνέχεια, οτιδήποτε. Ακόμα για το κινητό που πιάνεις, φίλε. Ακόμα και το κινητό.
1: Ισχύει.
2: Γεμάτο μικρόβια είναι.
0: Τα χέρια τα πλένουμε λοιπόν σήμερα, σας το θυμίζουμε και είναι πολύ σημαντικό. Επίσης να σας θυμίσουμε
2: ότι
0: σε λίγο θα παίξουμε Letter Game, ένα υπέροχο παιχνίδι όπως ξέρετε, μέσα σε ένα λεπτό.
2: Είναι καταπληκτικό.
0: 10 απαντήσεις.
2: Ψέματα να λέμε τώρα.
0: Και θα κερδίσετε ένα από τα 5 πακέτα των 100 ευρώ από πού, Κατερίνα μας?
2: Εντάξει, δωράρα από την Elixir Makeup. Ξέρετε ότι είναι μια ελληνική εταιρεία καλλιντικών που συνδυάζει και ποιότητα και προσιτές τιμές και έχει προϊόντα μακιγιάζ που έχουν γίνει viral παντού, φυσικά και στο TikTok. Οπότε, εσείς αν θέλετε να ανακαλύψετε την συλλογή της Elixir Makeup, μπορείτε να πάτε στο e-shop της ή και σε περισσότερο από 1500 συνεργαζόμενα καταστήματα στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7 και 4. Letter Game. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα,
3: γεια σας, γεια σας. Το όνομα σας.
5: Σταύρος ονομάζομαι.
4: Γεια Σταύρο.
3: Σταύρο, μας παίρνεις από το δρόμο, είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, πηγαίνεις στη δουλειά, βγαίνεις για πρώτη φορά στην εκπομπή μας, είσαι λίγο βιαστικός.
6: Τώρα έχει ξαναβγεί, λέω εγώ.
3: Ναι.
4: Και εγώ πιστεύω ότι έχει ξαναβγεί.
3: Μπορεί.
6: Πέρσι.
5: Όχι, όχι, δεν έχω ξαναβγεί, παιδιά. Απλά σα ακούω πάρα πολύ.
4: Μπράβο, Χρήστο!
6: Έλα, ήθελε.
3: Θα το θυμόμουν αυτή τη φωνή.
5: Το προτιμώ σε σχέση με άλλες εκπομπές, ξέρετε ποια εννοώ. Γενικά μου αρέσετε πάρα πολύ σαν ομάδα και πολύ ωραίο βάζει, βγάζετε.
3: Να σε καλά, Σταύρο.
6: Μπράβο, ρε, Σταύρακα.
3: Με τι ασχολείσαι, Σταύρο?
5: Δημόσιος υπάλληλος, είμαι στρατιωτικός βασικά.
3: Μάλιστα. Oh. Ωραία, άρα πηγαίνεις στο.
6: Σταύρο, ξέρεις.
3: Στο στρατόπεδο τώρα, πού πας?
5: Σωστά.
3: Πας στρατόπεδο. Σε ποιο στρατόπεδο?
5: Στο πολεμικό ναυτικό υπηρετώ εγώ.
3: Α, πολεμικό ναυτικό.
4: Τι ωραία.
3: Ωραία, μια
6: ωραίος.
4: Η Αλήξη στο ναυτικό.
6: Ο Σταύρος στο ναυτικό.
3: Στο ναυτικό, ναι, ναι.
4: Όχι, εγώ αισθάνομαι ως την Αλήξη στο ναυτικό.
3: Α, έτσι αισθάνεσαι.
4: Ναι, ναι.
3: Πες μας ένα τραγούδι.
4: Τράβα μπρος και μη σε μέλη. Τράβα μπρος.
3: Εντάξει,
4: okay.
6: Σταύρο, που θα κάνεις δώρο το υπέροχο σετ καλλιντικό που θα κερδίσεις?
5: Θα το κάνω δώρο σε κάποια γυναίκα που μου πάρει το μυαλό, μάλλον.
6: Ωραία, τρελέ μου.
4: Αυτά θέλω να ακούω.
3: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, θα παίξουμε. Κάτσε, σου δώσω ένα πολύ ωραίο γράμμα.
6: Δώσ' του ένα, δώσ'
3: με το γράμμα γιώτα θα
4: είναι
3: παίξουμε.
4: Είναι ωραίο το γιώτα.
3: Ναι, πολύ καλό είναι το γιώτα. Γιατί δεν είναι γιώτα 5 ο φίλος μας ο Σταύρος.
6: Σωστός.
3: Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Ζώο. Ζώο.
4: Είναι μεγάλο ζώο αυτό, γκρι.
6: Όχι ρινόκερο, το άλλο.
5: Υπόκαπος.
3: Όνομα. Όνομα.
5: Διάκυπτος. Ήριδα.
4: Ήριδα, ωραία, ήριδα. Τα πράγμα, όλα πράγμα, αυτά, πράγμα, και φυτό, πράγμα. Και πράγματα είπε.
3: Φυτό, όλα, φαγητό, τα πει όλα.
4: Όχι, το φαγητό δεν το είπε.
3: Φαγητό.
5: Απογιώτα.
6: Δεν έχει πει φυτό, η άκυνθο είναι με ύψιλον.
3: Ναι, ναι.
4: Α, σωστά, έχει δίκιο.
3: Μπράβο, φυτό παιδί.
4: Ημάμ, ωραία.
3: Ωραία, φυτό.
4: Λουλουδιασμένη είναι αυτή.
3: Λουλουδιασμένη.
6: Το είπε, ητιά, ναι.
3: Ωραία, επάγγελμα.
5: Άγγελμα
4: από Γιώτα, όχι υπότης. Υπότης είναι ωραίο.
3: Είπες?
6: Ναι, είπε.
3: Ωραία, ομάδα λίγο πιο δυνατά.
5: Ομάδα Ipswich.
3: Ωραία, λίμνες, ποτάμια, βουνά. Γρήγορα.
5: Μαλάια.
3: Και χώρα, γρήγορα, χώρα, χώρα.
5: Ιαπωνία.
3: Μπράβο, Ιαπωνία, συγχαρητήρια.
4: Με την Ιαπωνία έχεις πάρει αυτή τη δωράρα των 100 ευρώ.
3: Μπράβο,
4: Σταύρο μας, είσαι υπέροχος.

Δεν μου λέτε πώς πήγαν τα η αρχή στα σχολεία φέτος. Τα θέλατε? Ρωτάω τους μαθητές, πόσοι μαθητές είναι εδώ? Και όπως λέω πάντα, πόσοι δεν είναι μαθητές και θα θέλαν να είναι μαθητές? Να σας πιστέψω? Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουνα στις ίδιες τάξεις, στα ίδια θρανία, με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία και τους

0: στα χρόνια τα μαθητικά. Τι ωραία που ήτανε, κρίμα. Στα χρόνια τα μαθητικά.
1: Δρόμος αγων... Τι έγινε, Χριστάρα μου, τι, πες μου τι έγινε.
2: Το
1: αγώνα.
2: Κομμάτι, το
1: δρόμος
2: κομμάτι.
1: Εγώ,
2: ο Καρβέλα στέει, στον Καρβέλα τα παραπονάσαι.
1: Γιατί στον Καρβέλα.
2: Όχι στον Χριστάρα,
1: στον Καρβέλα. Στον Καρβέλα δηλαδή.
3: Γιατί στον Καρβέλα και όχι στον Καρβέλα και τη Βύση.
1: Τι γίνεται με Καρβέλα και Βύση, τι...
2: Έχει πέσει λίγο το θέμα.
3: Έχει πέσει,
1: ναι.
2: Έχει πέσει λίγο. Εντάξει, τι άλλο να γίνει, μου πείστε.
3: Όχι, κοίταξε να δεις.
1: Έχουμε ρεμία, έχουμε ρεμία.
3: Έχει λίγο, έγινε μια πάλι ανταλλαγή
1: ιδεών,
3: δελτίων τύπου. Προχτές, αλλά έκτοτε δεν έχουμε. Έχουμε μια σχετική ηρεμία.
2: Μίλησα χθες με δικηγόρο.
1: Α, για πες.
2: Νίκου Καρβέλα.
1: Α, οκ. Okay, ναι, ναι.
3: Και
2: θα σταματήσει τώρα για μια περίοδο να...
1: Όντως τώρα, μιλάς σοβαρά.
2: Όχι, λόγω, ορκίζομαι. Μίλησα με τη... Ναι. Θα σταματήσει...
1: Μην πεις όνομα, ναι, γιατί...
2: Όχι,
1: ναι,
2: όχι, θα σταματήσει θέλει. Λίγο να ασχολείται, άρα θα πέσει λίγο, σας λέω και γενικώς και στη τηλεοράση και αυτή η κατάσταση.
1: Θα πέσει γιατί το
3: θέμα. Θέλει συμβουλές τώρα, σε όλη τη τηλεοράση εσύ.
2: Πρέπει να ασχοληθεί μαζί μου τώρα, δικηγόρος, οπότε θα αφήσει λίγο στην άκρη το...
1: Τώρα θα έχουμε...
2: Το θέμα Νίκου Καρβέλα, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Όχι, αλλά μου λέει ότι έχει γίνει ήδη.
3: Έπαθα μια φούντωση από αυτά που ακούω.
2: Έχει κοπάσει, έχει κοπάσει, ναι. Έχει κοπάσει το πράγμα. Ναι. Έχει κοπάσει
1: το δικό
2: του. Είναι καλό πάσει. Αυτό. Ναι, είναι καλό να κοπάσει, πιστεύω εγώ, γιατί με το που κοπάσει, τσακ, θα το δουν λίγο όλοι πιο ψύχρεμα και θα γίνει το πρώτο το βήμα.
3: Μακάρι.
1: Πάντα χρειάζεται μια απόσταση από τα πράγματα, αλλάζουν όλα μετά από λίγο καιρό.
2: Έτσι.
1: Ο χρόνος γιατρεύει, έτσι δεν λένε.
2: Α, μπράβο.
1: Και το μεγαλύτερο Halloween event της Αθήνας, κυρίες και κύριοι, επιστρέφει πιο σπούκι από ποτέ και ο δρόμος 89,8 θα είναι βεβαίως εκεί. Από 30 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου, το Athens Halloween Festival 2026 μεταμορφώνει το παλιό αμαξοστάσιο στον Γκάζι σε ένα μοναδικό κόσμο γεμάτο Halloween, horror και fantasy, horror museum και escape room, Halloween market με περισσότερα από 80 καταστήματα, με πολλούς κομικούς, 18 κομικούς συγκεκριμένα. Έρχεται μια φοβερή ομάδα από το εξωτερικό, από τι μου είπε η Κατερίνα, την Μπάρ το ομάδα.
3: Είναι από το Corpse Pride.
1: Έτσι,
3: ναι,
1: από το... Χαμός θα γίνει. Και φυσικά ο δρόμος 89,8 δίνει ραντεβού μαζί σας στο Athens Halloween Festival. Αν θέλετε να είστε κι εσείς εκεί και να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, προσέξτε.
2: Mm-hmm.
1: Στείλτε SMS 54301, γράφετε δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο. Και ενώ και πάλι στο τέλος φεστιβάλ.
3: Λοιπόν, επίσης, αν σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να έχετε μείνει χωρίς ίντερνετ, θέλω να ξέρετε, να είστε βέβαιοι ότι αυτό δεν θα σας ξανασυμβεί, διότι τώρα υπάρχει το Nova More, το οποίο ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
1: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρό Χόρν.
2: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
1: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση mor.com.
3: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω!
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
7: Τελευταία έξοδος Rita Hayworth. Το αριστούργημα του Stephen King που ενέπνευσε τη θρηλυκή ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Μποσταντζόγλου και μια ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Πρωινό στον δρόμο.
8: Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
9: Πρωινό στον δρόμο.
8: Κάθε πρωί στις 7.
6: Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 35, κυρίες και κύριοι, προβληματισμός.
1: 69-87-8-9-8-8-9-8. Όχι, δεν είναι αυτός ο προβληματισμός. Αυτό είναι το τηλέφωνο, το Viber, στο οποίο στέλνετε εσείς για να βοηθήσετε τον Κώστα. Που ακούστε, Χρήστο Γιάννη, τι έχει πάθει.
0: Ακούμε.
1: Βγήκαμε μια κοπέλα, λέει ο Κώστας.
2: Μπράβο,
0: επιτυχία,
2: ρε παιχτούρα.
0: Ναι,
1: μπράβο, ρε
0: παιχτούρα. Τα κατάφερε ο Κώστας.
2: Έλα,
0: ρε Κώστα.
1: Περάσαμε πολύ ωραία. Μπράβο,
2: μπράβο
1: Κώστα.
2: Μπράβο, ρε Κωστάρα. Μπράβο.
1: Και εδώ θα πέσει το μεγάλο χειροκρότημα, Χρήστο. Και μάλιστα μου είπε ότι και εκείνη το χάρηκε.
2: Άρα δεν χαιρόταν μόνος του ο Κώστας.
1: Όχι,
2: πολύ ωραίο
1: κοπέλα
2: ήταν αυτό.
0: Γιατί κοροϊδεύετε τον Κώστα? Υπάρχει μια...
2: Όντως, γιατί κοροϊδεύουμε
1: τον Κώστα? Καταρχάς δεν τον κοροϊδεύουμε, τον καμαρώνουμε.
0: Εμείς τον γυρίσαμε.
1: Όχι, εγώ τον καμάρωσα.
0: Κάπως φάνηκε λίγο, Κατερίνα, ότι... Και δεν πρέπει.
1: Γιατί?
0: Δεν σου φάνηκε και λίγο.
1: Υπήρξε μια ηρωνία.
0: Υπήρξε μια ηρωνία εκ μέρους της Κατερίνας.
2: Και
0: αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου. Εσύ που αναβάζεις προβληματισμούς των...
1: Εγώ τον καμάρωσα, Χριστό, γιατί δεν είναι εύκολο να χαρούν και οι δύο ταυτόχρονα.
0: Σωστό είναι αυτό. Συνέχισε. Πάμε λοιπόν να δούμε.
1: Εδώ όμως ξεκινάει και το πρόβλημα. Στο ταυτόχρονα. Από τότε όμως, που βγήκαν και περάσανε πολύ ωραία και οι δύο ταυτόχρονα, από τότε όμως έχει περάσει μία εβδομάδα και δεν έχει επικοινωνήσει καθόλου. Δεν ξέρω, να τη στείλω κανένα μήνυμα.
0: Δεν έχει επικοινωνήσει. Το κορίτσι δεν έχει επικοινωνήσει. Εντάξει, αυτός γιατί δεν κάνει μια προσπάθεια?
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Άρα,
1: Κώστα, γιατί περιμένεις το
0: ωραία
1: κορίτσι?
0: Είναι απλό το θέμα, να κάνει την προσπάθειά του και αν δει ότι δεν απαντάει ακόμα, κάτι σημαίνει αυτό. Εάν απαντήσει, όλα καλά. Το λύσαμε.
2: Ναι. Και για να μην ανησυχήσει ο Κώστας, θεωρώ ότι μάλλον το κορίτσι πέρασε τόσο καλά που προσπαθεί να συνέλθει
1: από την καλοπέραση.
2: Προσπαθεί να έρθει στα ίσα της, ναι, δηλαδή.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι είναι
1: και
0: αυτό.
1: Και η Μαρία λέει να στείλει. Στείλε, ναι, και βλέπεις,
0: νομίζω,
1: λέει.
0: Νομίζω ότι περιμένει την πρώτη κίνηση από τον Κώστα.
1: Ο Γιώργος λέει την άλλη, εγώ δεν θα κυνηγούσα.
3: Καλά.
1: Υποχρήστος.
0: Δεν είναι κυνηγή. Παιδιά, συγγνώμη. Παιδιά, τι κυνηγή είναι? Κυνηγή να στείλει ένα μήνυμα, να πάρει τηλέφωνο. Τι λέτε τώρα?
1: Λέει κάτι τώρα για τον Γιώργο που δεν θα κυνηγούσα. Τι να κάνει, αυτό λέει ο άνθρωπος. Δεν λέει,
0: ναι, για τον Γιώργο λέω ξεκάθαρα.
2: Δηλαδή,
0: Γιώργο,
2: τώρα πέρα από την πλάκα. Λίγο. Βγήκανε μία φορά. Πέρασαν ωραία. Κάποιος πρέπει να στείλει πρώτος μήνυμα.
0: Κάτσε,
2: τώρα.
0: Ρε,
1: ξέρεις τι, είναι αυτό η δυστοκία της σημερινής κοινωνίας. Όπου περιμένεις αντί να αισθανθείς ελεύθερος και αυθόρμητος και να εκφράσεις τα αισθήματά σου για να
2: δυστοκία. Τον είπε, πω, τον είπε στόκο τώρα.
1: Όχι.
2: Είπε στόκο τον Κώστα.
0: Σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, ο Κώστας και όλοι, και ο Γιώργος και το κορίτσι, θα πρέπει να παίξουν τρία τραγούδια στη σειρά. Ισχύει. Γιατί έρχεται μια πολύ ωραία, πώς να το πούμε,
1: υπέροχη παράσταση,
0: έρχεται,
1: στην οποία
0: μπράβο
1: πρωταγωνιστεί ο Χρήστος Βαλεντίνος.
0: Όχι, ρε, μην το λες αυτό. Μην το λες αυτό. Δεν καμία σχέση.
1: Κάθε
0: όχι
1: φορά θα το λέω.
2: Ένας μονόλογος του Χρήστου Βαλεντίνου.
1: Κάθε φορά.
0: Δεν τραγουδάω, μην
2: ανησυχείτε.
0: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μυθικότσης.
1: Αφού
0: λοιπόν,
1: το λέει μόνος του, εγώ
0: Δημήτρη
1: ο Σερ
0: Μαλισόβα, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, δηλαδή σήμερα είναι Πέμπτη.
1: Παναγία μου, έχεις καθόλου άγχος? Έχεις άγχος?
0: Λοιπόν,
1: Χριστέ μου, τι θα γίνει στο Christmas Theater?
0: Κυρίες και κύριοι, το Σάββατο λοιπόν έχουμε Christmas Theater και εσείς μπορείτε να παίξετε τρία τραγούδια στη σειρά σας. Περιμένουμε 2-11
1: τηλεφωνάρα.
0: 2-11, επαναλαμβάνω, 18-91-8-9-8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8 είναι 8 παρατέταρτο. Θα παίξουμε 3 τραγούδια στη σειρά και θα πούμε μια καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
4: Το όνομά σας.
6: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
4: Όνομα.
6: Γιώργος.
4: Επάγγελμα.
5: Γεια σου, Γιώργο.
4: Επάγγελμα.
7: Ο Γιώργος.
4: Ο Γιώργος είναι...
5: Πονηρός.
6: Είναι μηχανολόγος.
4: Μηχανολόγος.
5: Α, συγγνώμη, μηχανολόγος.
4: Είναι μηχανολόγος ο Γιώργος. Από ποια περιοχή παίρνει ο Γιώργος?
6: Από Χανιά.
5: Τι?
4: Εννοείς, είσαι στα Χανιά τώρα?
6: Είμαι στα Χανιά, αλλά αύριο ταξιδεύω για Αθήνα. Οπότε η πρόσκληση έρχεται κουτί για το Σάββατο.
5: Κατά μήνυμα. Στα Χανιά, μέσα στα Χανιά.
7: Πάνω στα
6: Χανιά. Μένω Χανιά, αλλά αύριο ταξιδεύω για Αθήνα. Οπότε η πρόσκληση έρχεται κουτί για το Σάββατο.

0: Μπράβο, μπράβο.
1: Καταπληκτικός είσαι, Γιώργο.
0: Και άμα βρεις τώρα τη λέξη που συνδέει και τα τρία τραγούδια, θα πας, θα είσαι εκεί πρώτη σειρά. Έτσι, μη σου πω, θα σε βάλω και πάνω στη σκηνή.
1: Και θα πας να μιλήσεις οπωσδήποτε στο Βερολίνο.
2: Θα πεις και ένα τραγούδι.
0: Εννοείται. Θα πεις και ένα τραγούδι, δηλαδή. 3, 2, 1, πάμε.

0: Λέγε Γιώργο.
1: Σε ακούμε Γιώργο.
2: Το καλοκαίρι είναι, αν και εδώ έχει βροχές.
0: Έχει, έχει ταλαιπωρηθεί τώρα ο νομός πάρα πολύ ολοκληρό διάστημα.
2: Ναι.
0: Το καλοκαίρι πάντως ήταν υπέροχα στα Χανιά.
1: Καλή διασκέδαση το Σάββατο στην παράσταση Εγώ, Σερ. Σε περιμένουμε Γιώργα ρε.
2: Εννοείται, εννοείται, να είστε καλά.

0: Δρόμος Χοντανή, ακόμα 8, είναι 8 παρά 10 και πραγματικά είναι φοβερό που
1: τι?
0: Έφυγε τώρα η Κίμπερλι σε μια εποχή.
2: Δηλαδή,
1: πες αλήθεια, στεναχωρήθηκες?
0: Στεναχωρήθηκα γιατί τώρα που ξεκινάει το πρόγραμμα των νυχτερινών κέντρων είναι φοβερό ότι τώρα
2: τρομερό πραγματικά
0: να τελειώσει,
2: ναι. Τώρα, όλα τα σχήματα τώρα αρχίζουν.
0: Όλα τα σχήματα, δηλαδή, ναι. Τώρα που θα είχε τόση
2: δουλειά. Τι άνθρωποι είναι αυτοί, ρε εσύ.
0: Υπάρχει αναλγησία για να...
2: Μηδέν ενσυναίσθηση, μηδέν. Πάνω που αρχίζουν οι διαφημίσεις, τα περνάει, τα βλέπει εκεί τις γιγαντοαφίσες και...
0: Θα είχε φτιάξει το πρόγραμμά της.
2: Κρίμα.
0: Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, Μπρίσα, να πούμε ένα... Μεγιά. Εδώ γιατί πήραμε καινούργια καφετιέρα.
1: Α, μεγιά!
2: Και πίνω τώρα την πρώτη κάψουλα, δεν ήξερα τι είναι. Και πήρα ένα χρόνο.
0: Από εδώ,
2: στο σταθμός.
0: Ναι, θέλω να πω. Είναι εδώ η καφετιέρα.
2: Είναι εδώ, είναι στα ξενοδοχεία.
0: Είναι εδώ η καφετιέρα.
2: Είναι στις παροχές μέσα.
0: Δεν έφυγε.
2: Όχι, εδώ τι θέλω.
1: Και δεν θα την πάρει κιόλας, ξέρεις.
0: Το λέω,
1: γιατί είναι σε χρώμα που δεν του αρέσει. Την πήρε επίτηδες η Αθηνά Ροζ, όπως είναι τη

0: είναι η ροζ, είναι τα πάντα ροζ στην Αθηνά μας. Και η καφετιέρα.
1: Ήπια έναν καφέ, ο οποίος είχε πάρα πολύ έντονη γεύση μήλου. Μήλο.
0: Μήλο, καφές μήλο.
1: Τώρα νιώθω περισσότερο ότι έχω φάει ένα μήλο παρά ότι έχω πιει καφέ.
2: Πάντως λένε ότι αν
0: έχεις κάνει το γιατρό πέρα,
2: αν τρως ένα μήλο την ημέρα, ξυπνάς, λέει, καλύτερα.
1: Το θυμάσαι, το έχει πει ο Αλβέρτος αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Κάποιος λοιπόν, Σατανάς, τα σκέφτηκε και τα συνδυάσει.
2: Σωστό είναι αυτό. Βέβαια, λένε κάποιοι που το έχουν κάνει αυτό, που έχουν φάει μήλο για να ξυπνήσουν.
1: Το πρωί.
2: Ότι ο μόνος τρόπος να ξυπνήσει με μήλο είναι να σου το πετάξει στο κεφάλι. Μόνο δηλαδή το πρωί. Παπ! Δεν αλλιώς ξυπνάς. Για να ξέρεις.
1: Μάλιστα.
2: Θα το πεις.
1: Το δέχομαι.
0: Δεν μπορώ.
1: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκεφτείτε από πριν πόση ώρα θα είστε στην αναμονή?
2: Ναι, ναι.
0: Πολύ.
2: Και εμένα.
1: Μπράβο σας. Δεν ρώτησα εσάς βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
0: Εμείς είμαστε εδώ.
2: Εμείς είμαστε εδώ.
0: Δηλαδή. Είναι ρητορικό. Βγάλε μια τηλεφωνική άμα
1: θες να τα πεις. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Το Nova More έχει να το αλλάξει αυτό και να απολαμβάνετε πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Αναγνωρίζει το έξυπνο σύστημα της Nova τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε καν εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App και σας παίρνει εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν φυσικά χρειαστεί επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας το λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Λοιπόν, αυτό το φθινόπωρο θέλω να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας και να ζήσετε μία αξέχαστη απόδραση στο Λουτράκι. Θα πάτε όμως πού στο Λουτράκι? Στο Club Hotel Casino Λουτράκι, που είναι ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων, περίπου μία ώρα από την Αθήνα. Συνδυάζει διαμονή, γαστρονομία, ευεξία, ψυχαγωγία. Μιλάμε εκεί πέρα, θα σας βάλουν χαλαρωτικό μασάζ σώματος, ας πούμε, διάρκειας 20 λεπτών. Θα γίνει χαλασμός. Αλλά για να πάτε, πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 54301. Θα γράψετε δρόμος, θα αφήσετε κενό μετά το ονοματεπώνυμό σας, μετά τη λέξη Λουτράκι. Και εμείς την Παρασκευή που έρχεται, σήμερα τι μέρα είναι, ρε παιδιά?
1: Πέμπτη.
0: Αύριο δηλαδή θα κάνουμε την κλήρωση.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Προτιμώ να μην μιλάμε. Προτιμώ να μην.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Γιάννης Πλούταρχος, private and exclusive. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο Private and Exclusive την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, private and exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
0: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Καλώς την.
13: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
12: Πού το κατάλαβες?
13: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
14: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
15: Αθήνα, Ελλάδα
0: και σε όλο το πλανήτη.
16: Οκ!
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει, ο

0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 2 είναι η δεύτερη ώρα μας και τι θα έλεγες Κατερίνα, να χτυπήσει ένα κουιζάκι.
2: Χτυπάω, αλλά πρώτα χτυπήστε εσείς με, τι, μάλλον στο θέμα, τι αφορά.
3: Είναι για τις αγρότησες.
2: Όχι, θα μπορούσε, αλλά όχι.
3: Είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας.
2: Ακριβώς, σήμερα, ναι.
1: Έτσι. Είναι για την πιστωτική ένωση.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Είναι για το λευκό μπαστούνι.
2: Όχι, δεν είναι.
3: Είναι για τον Σίμων Σίνας.
1: Όχι,
2: που να σου πω, για αυτόν θα μπορούσε να είναι.
3: Για το Βυργίλιο.
2: Είναι μέγας ευεργέτης.
1: Για τη σχολή καλλοτεχνών είναι.
3: Για το Βυργίλιο είναι.
2: Είναι για το Βυργίλιο.
1: Αχ, βαρετό.
3: Την κάτσαμε την βαρκά.
2: Καθόλου βαρετό. Βυργίλιος. Ακούστε με παρακαλώ πολύ. Βυργίλιος Ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το
1: ωραίος
2: έργο του, το ημιτελές αλλά επικό, την.
1: Τι την.
3: Ενιάδα.
1: Ενιάδα.
2: Ενιάδα. Γεννήθηκε σαν σήμερα. Γιατί το 70
3: τελείωσε. Γιατί δεν το τελείωσε.
2: Γιατί πέθανε. Α. Όχι, όχι, όχι.
3: Εντάξει, συγγνώμη.
2: Λοιπόν.
1: Πού πέθανε, πού πέθανε, σε ποια πόλη πέθανε.
3: Σπίτι του ήρεμο, ήσυχο.
1: Σωστό, αλλά σε ποια πόλη.
3: Ρώμη.
1: Όχι. Μπρίτζι.
3: Τι είναι.
1: Στο Μπρίτζι.
3: Τι είναι το Μπρίτζι.
1: Στην Ιταλία. Στην Μπρίτζι. Μπρίτζι.
3: Μπρίτζι, δεν το ξέρω.
1: Μπρίτζι, Μπρίτζι.
2: Πού το Μπρίτζι.
1: Το Μπρίτζι είναι ένα λιμάνι. Όχι, πιο πέρα από
3: αυτό. Τέλος πάντων.
1: Μπρίτζι.
2: Ωραία, Bridgie, ακούστε πάμε λίγο. Τι ζήτησε σύμφωνα με την αρχαία παράδοση ο Βυργίλιος λίγο πριν πεθάνει. Α. Να ταφεί στην Αθήνα. Β. Να καταστραφεί το χειρόγραφο της Ενιάδας. Γ. Να δοθεί όλη η περιουσία του στους στρατιώτες. Ή Δ. Να μην αναφέρεται το όνομά του στα έργα του.
3: Να καταστραφεί το χειρόγραφο.
1: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
2: Να καταστραφεί το χειρόγραφο, όντως, γιατί δεν του άρεσε που ήταν οι ημιτελές, παρόλο που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και γι' αυτό θα σας ρωτήσω. Ποια ιδιαίτερη ιδιότητα απέδιδαν στο Βυργίλιο πολλοί άνθρωποι κατά τον Μεσαίωνα? Α. Ότι ήταν προφήτης και μάγος. Β. Ότι είχε ιδρύσει μυστική θρησκεία. Ότι ήταν κρυφός αυτοκράτορας. Ή ότι είχε ανακαλύψει την Πυρίτιδα.
1: Αυτό όχι. Μάγος. Τι, το πρώτο ποιο είναι?
3: Μυστική θρησκεία.
2: Όχι, το πρώτο είναι ότι ήταν προφήτης. Α, ναι, και μάγος.
1: Αυτό.
2: Για λέγε.
3: Την Πυρίτιδα.
2: Την Πυρίτιδα. 2-1 Φερεντίνος Κορδόνης, ότι ήταν προφήτης και μάγος. Μάλιστα με υπερφυσικές δυνάμεις. Τώρα, ποια παράξενη μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για αιώνες μετά τα έργα του Βυργιλίου προκειμένου να προβλέψουν οι άνθρωποι το μέλλον? Α. Έκαιγαν αποσπάσματα των ποιημάτων του. Β. Άνοιγαν τυχαία ένα βιβλίο του και ερμήνευαν ένα στίχο. Γ. Έγραφαν τους στίχους του πάνω σε νομίσματα. Δ. Διάβαζαν τα ποιήματά του ανάποδα.
3: Α, ανάποδα. Το έκανα CD αυτό.
1: Το Β.
3: Και παίζει σιξ, σιξ, σιξ, σιξ, σιξ, σιξ. Διάβαζαν τα βιβλία του ανάποδα.
1: Ναι, το πήραν οι, πώς τους λένε, οι ACDC, όχι.
3: Για ποιους το λέγανε?
1: Μετάλλικα, οι Σκορπιούς.
3: Μετάλλικα πρέπει να το λέγανε.
1: Iron Maiden. Λοιπόν, εγώ λέω το Β.
2: Άνοιγαν τυχαία ένα βιβλίο του και ερμήνευαν ένα στίχο, λες λοιπόν, Χρήστο. Πάρα πολύ σωστά, σε έχει φάει λάχανο σήμερα. 3-1.
3: Είναι Βυργίλιος.
1: Είναι Βυργίλιος
3: Χούλιγκαν.
2: Ακούστε τώρα, η πρακτική ονομαζόταν Σόρτες Βεργιλιάνε.
1: Και τελειώνουμε.
2: Δηλαδή Βυργιλιανή κλήρη, το έχω δει. Mm-hmm. Κάποιος άνοιγε τυχαία ένα έργο του Βυργιλίου και αντιμετώπιζε το στίχο που έβρισκε ως χρησμό για τη ζωή ή το μέλλον του. Πρόκειται, λέει, για ένα εντυπωσιακό παράδειγμα της σχεδόν μυθικής φήμης που είχε αποκτήσει ο ποιητής.
1: Τι να κάνουμε τώρα εμείς, τι να πούμε?
2: Να πείτε κάτι. Ευχαριστούμε,
3: Βυργίλιος,
2: Κατερίνα, για τις γνώσεις που έχουμε.
1: Ωραίος ο Βυργίλιος μέσα. 3-1. Δηλαδή λατρεύω ο Βυργίλιο.
4: κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσεις, είναι γεγονός. Κυφισός δύσκολος και στα δύο ρεύματα από Νέα Ιωνία μέχρι και Γάλλιο θα ταλαιπωρηθείτε. Αττική οδός, καθυστερήσεις από Φιλής μέχρι Κηφισίας γύρω στα 30 λεπτάκια. Άντε, άμα το πάτε έτσι λίγο καλύτερα, 25. Άνοδος Κηφισίας πολύ δύσκολη από Κέντρο μέχρι και Χαλάνδρη, αλλά και κάθοδος από το Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρη. Εκεί, ειδικά στο Δαχτυλίδι, ζορίζει αρκετά η φάση. Λεωφόρος Καρέας, το ρεύμα προς την Αττική οδό έχει πολλές καθυστερήσεις από το ύψος της Ηλιούπολης μέχρι και τον Βύρονα. Άνοδος Συγκρού από Νέα Σμύρνη προς Κέντρο είναι δύσκολη. Παραλιακή από την Αλίμου με κατένθεση προς τον Πειραιά θα ζοριστείτε. Επίσης, οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά εννοείται ότι είναι μποτιλιαρισμένοι. Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο. Καλημέρα, αγαπημένοι Βάρη Σκοροπίου. Είναι καλά τα πράγματα. Λίγα θεματάκια στη Μιλαδέζα.
4: Ο καιρός σήμερα.
3: Βελτιωμένος ο καιρός, σιγά σιγά θα φύγουν τα σύννεφα. Θεωρώ ότι θα δούμε και ήλιο και κατά τις 11-12. Θα φτάσει η θερμοκρασία και τους 20 βαθμούς. Θα κοπάσουν σιγά σιγά και οι ανέμοι.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 11 η ώρα, παιδιά, και θα ακούσουμε την άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον κύριο Κορδόνη.
1: Γιάννη, τι κάνει ο Αλβέρτος?
2: Αλβέρτος is very fine. He sent his regards.
1: Oh, and he's speaking in English.
2: Oh, yes. Τι μέρα είναι σήμερα, παιδιά?
1: October the 15th.
0: Πέμπτη.
2: Τι γίνεται τις Πέμπτες? Τι έχουμε, ας πούμε, καινούργιο κάθε Πέμπτη?
0: Κινηματογράφο.
2: Πάρα πολύ σωστά. Βγαίνουν οι καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους. Πράγμα το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ. Να μπαίνουμε,
0: εννοείται,
2: να χαζεύουμε, να δούμε τι ταινίες.
0: Η Ιωσήφινα Γρυβαία, εγγύηση. Στούντιο 4, ΕΡΤ 1. 3 με 6, κυρίες και κύριοι.
2: Ας πούμε, εγώ με τον Αλβέρτο έχουμε ξεχωρίσει για αυτή την εβδομάδα το έτσι ξαφνικά.
0: Έτσι ξαφνικά.
2: Το έτσι ξαφνικά.
1: Αυτό είναι ρέμος.
0: Αυτό επίσης ήταν την ταινία του Τσιμπερόπουλου.
2: Αλήθεια.
0: Κάτι μου θυμίζει το έτσι ξαφνικά.
2: Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Είναι μια ταινία που πήρε βραβείο γυναικείας ερμηνείας στις Κάνες. Ένα διαλογικό δράμα με εξαιρετικές κριτικές. 4 και 4,5 αστεράκια από όλους τους κριτικούς. Βγαίνει σήμερα και ενώ είμαστε ενθουσιασμένοι, πάμε και κοιτάμε κάτι που το... Νομίζω, ειδικά με τους σύγχρονους τρόπους και ρυθμούς ζωής, το κοιτάμε όλοι πριν πάμε να δούμε μια ταινία, τη διάρκεια της, Χρήστο. Και εκεί μας κόβονται τα πόδια. Διότι αυτή η ταινία με τα βραβεία, με τις υπέροχες κριτικές, με την ωραία ιστορία από την περίληψη που διαβάζω.
0: Τρεις ώρες.
2: Έχει διάρκεια.
0: Τρεις ώρες,
2: 196.
0: Τρεις ώρες και ένα τέταρτο.
2: Σχεδόν τρεις ώρες και 20.
1: Και έτσι ξαφνικά σας κόπηκαν τα πόδια.
2: Και εκεί που λέγαμε, μου είπα, Αλβέρτος, θες να πάμε σήμερα το βράδυ? Του λέω να πάμε, αλλά του λέω πώς να πάμε, ρε φίλε. Πώς να πάμε, πρέπει να βρούμε μόνο αν πάμε πολλά νωρίς, που απόγευμα δουλεύουμε, δεν μπορούμε, άρα δεν γίνεται. Και μου είπε ο Αλβέρτος μια άχρηστη πληροφορία που μου αρέσει πάρα πολύ. Χρήστο, νομίζω θα αρέσει σίγουρα και σε σένα, φαντάζομαι και σε σένα, Κατερίνα, διότι οι επιστήμονες ασχολήθηκαν με αυτό, έκαναν μια έρευνα και είδαν, έβαλαν μέσα πολλά στοιχεία. Από το πόσο ευχαριστημένοι φεύγουν οι θεατές από μια αίθουσα, από τι κριτικές παίρνει η ταινία, από τι αναπαραγωγή έχει μετά ακόμα και στην τηλεόραση, όταν θα φύγει δηλαδή από τους κινηματογράφους, και πάλι πόσο απήχηση θα έχει. Τα έβαλαν όλα αυτά μέσα συνολικά
1: και
2: έβγαλαν την ιδανική διάρκεια που πρέπει να έχει μια ταινία.
1: Καταπληκτική
2: ώστε
1: άχρηστη
2: να είναι
1: πληροφορία.
2: Ικανοποιημένο και το στούντιο, αλλά ικανοποιημένοι και οι θεατές και.
1: Λοιπόν,
0: να μαντέψουμε.
2: Φυσικά, άμα θέλετε, μπορείτε να μαντέψετε.
0: Είναι, κάτσε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Είναι μία ώρα και 40 και 50.
2: Μία ώρα και 50, δηλαδή 110 λεπτά. Ναι, ναι.
1: Εγώ λέω 75 λεπτά.
2: 75 λεπτά.
0: Τόσο λίγο.
2: 150 και εσύ είπες 110.
1: Άμα θέλετε να τους ευχαριστήσεις όλους, 75 λεπτά.
2: 110 και 75.
0: Είναι πολύ λίγο 75.
2: Αδιανόητο αυτό που έχετε κάνει τώρα. 110 και. 110 ο ένας.
0: 110 εγώ, 75
2: η Κατερίνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι ρε, λέγε!
2: Είστε ακριβώς στη μέση.
1: Αλήθεια!
2: Η μέση είναι το 92.
1: Καταπληκτικό!
2: 5 για την ακρίβεια, είναι 92 λεπτά.
0: Πολύ ωραίο.
2: Δηλαδή, μια μισή ωρίτσα, αυτό που λέμε, μια μισή ωρίτσα.
0: Μια μισή ωρίτσα είναι
2: 92 λεπτά, ιδανική διάρκεια για μια ταινία, παιδιά.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Και επίσης θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι σε λίγο έρχεται κάτι πολύ ωραίο. Έχουμε Letter Game 2-11-18. Σημειώστε, 91-898. Έχουμε διπλή πρόσκληση για Γιάννη Πλούταρχο, Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

0: δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,88 και 18. Θα παίξουμε Letter Game. Ισχύ. Και καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
3: Η Αγγέλα.
2: Γεια σου Αγγέλα.
1: Αγγέλα, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή?
3: Σε τούνελ της Αττική Οδού. Μάλιστα. Οδού, οδός, πώς πάει, δεν θυμάμαι.
4: Της Οδού.
2: Ναι. Της Οδού. Της Αττική Οδού. Πολύ, οδού. Πολύ ωραία.
4: Πολύ καλό σήμα έχεις για τούνελ.
1: Όντως. Όντως. Τώρα θα περάσει από το δικό μας τούνελ όμως, Αγγέλα. Ακούς?
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το τούνελ που αν τα καταφέρεις όμως θα βγεις νικήτρια, μεγάλη νικήτρια. Πρέπει μέσα σε ένα λεπτό να δώσεις 10 απαντήσεις με το γράμμα σίγμα.
2: Σίγμα, μ' αρέσει το σίγμα.
1: Ξεκινάμε, ζώο.
3: Σταύρα.
1: Όνομα.
3: Σούλα.
1: Πράγμα.
3: Σκαμπό.
1: Φυτό.
2: Μ' αρέσει σκαμπό.
3: Πάμε σε ένα άλλο για να το σκεφτώ.
1: Φαγητό.
3: Φαγητό. Φαγητό, σουζουκάκια.
1: Πόλη.
3: Σαλαμίνα.
1: Επάγγελμα.
4: Ωραίο.
2: Γράφει έργα αυτός. Γράφει έργα αυτός. Γράφει.
3: Α, στιχουργός, ναι.
1: Okay. Ομάδα.
3: Ναι. Ομάδα. Πάμε κάτι άλλο.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Σούλη, σεξου, ξέρω εγώ.
2: Σεξου, σεξου.
1: Χώρα.
2: Μπράβο σου.
1: Χώρα. Φυτό.
2: Κοίτα, το τρώμε το καλοκαίρι, το ανοίγουμε, βλέπουμε αν έχει μέσα τέτοια, έχει κάτι κόκκινα. Είναι πολύ ωραίο, το κάνουμε και γλυκό του κουταλιού.
1: Φρούτο, φρούτο εννοεί.
3: Φίκο.
2: Μπράβο σου.
1: Και ομάδα γρήγορα ποδοσφαιρική.
3: Αχ, ξέρω.
2: Πες μη εθνική.
3: Εθνική
2: Σκωτίας.
1: Εντάξει, θα το λάβουμε σωστό.
2: Εθνική Σκωτίας.
4: Είναι και στην Αττική Οδό.
1: Είναι και στο τούνελ μέσα.
4: Έχει πληρώσει και διόδια.
3: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, ειλικρινά κόλλησα.
1: Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Το σημαντικό είναι ότι κέρδισες, κορίτσι μου.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 24 και πάμε στον παράδεισο για την κόλαση.
1: Ναι, αντιπομονούμε.
0: Ο Μάριος λέει, έψαχνα πάρκινγκ για πολλή ώρα και εκεί κοντά στο σπίτι μου βάζει ένας γείτονας σε μια θέση που υπάρχει.
2: Καρέκλα.
0: Βάζει το μηχανάκι. Πιάνει δηλαδή μια ολόκληρη θέση με το μηχανάκι του. Το κάνει λέει συνέχεια, το κάνει τελευταία πολύ συχνά, οπότε προσπάθησα να παρκάρω, έχει μήνας χώρος, ίσα ίσα δεν μπορούσα να παρκάρω. Το πάλεψα λέει πάρα πολύ. Οπότε με συνέπεια τα πήρα στο κρανίο και του το έριξα κάτω. Πάω λίγο πιο πέρα, το σηκώνω το μηχανάκι, αλλά είχε γίνει ζημιά. Δεν το μετάνιωσα λέει.
1: Μεγάλη πήγα,
0: το
1: έβαλα, ζημιά.
0: Έγινε κάποια ζημιά, δεν ξέρω ακριβώς τώρα τι
1: λέει.
0: Έγινε, αλλά επειδή το κάνει συνέχεια και πιάνει όλη τη θέση, τα πήρε στο κρανίο, το έριξε κάτω, έφυγε χωρίς αφήσει σημείωμα και έτσι από εκεί πέρα.
1: Αισθάνεται άσχημα τώρα.
0: Αισθάνεται άσχημα, αλλά βέβαια και ο άλλος έχει βάζει τη συνέχεια, κλείνει μια ολόκληρη θέση.
1: Ναι.
0: Λίγο μπέρδεμα. Πάντως δεν το άφησε σημείωμα. Και σηκώθηκε και έφυγε, πάρκαρε 4 στενά πιο κάτω, πήγε στο σπίτι.
2: Α, δεν πάρκαρε τελικά εκεί
0: δεν
2: που
0: πάρκαρε,
2: το ρίξε.
0: Δε, όχι, το έκανε επίτηδες, δηλαδή προσπάθησε.
2: Ναι,
0: και
2: ναι.
0: Παπ το ρίξε και έφυγε. Ουσιαστικά,
1: δεν το ρίξε δηλαδή για να το πάει πιο πέρα και να παρκάρει, κατάλαβες.
0: Όχι, γιατί έτσι θα φαινόταν, θα ήταν ένοχος.
1: Σωστό.
0: Ναι, θα μπορούσε βέβαια να κατέβει, να το πάρει το μηχανάκι.
2: Να
0: δεν
2: το
0: είναι
2: κουνείς,
0: εύκολο.
2: Δεν είναι εξαρτάται.
0: Κλειδωμένη...
1: Αυτό, το
2: αν είναι κλειδωμένο το τιμόνι, δεν μετακινείται εύκολα.
0: Και, ναι, και αν έχει και κλειδωμένο. Α
2: μην άρχισε να βαρύνει και κανένα γερμό εκεί τώρα και να μπλέξει.
0: Το ρίξε κάτω πάντως. Ναι, ναι, ναι. Από τα νεύρα του.
1: Τώρα εμεί θα κρίνουμε.
0: Κόλαση παράδεισο. Ναι, την έλεγε που έκανε.
2: Και για του δύο, εγώ θα πω.
1: Και εγώ.
2: Δηλαδή όσο κόλαση πρέπει να. Γιατί εντάξει τώρα κόλαση, ρε παιδί μου. Είναι κατακριτέο αυτό που κάνει ο Γιαννάρας, να το ρίξει κάτω το μηχανάκι, τώρα να προκαλέσει ζημιά.
0: Πολύ κατακριτέο. Δεν το συζητάμε αυτό.
2: Αντίστοιχα κατακριτέο, ειδικά σε γειτονιές.
0: Το έχω κάνει και εμένα και είμαι δηλαδή. Εγώ κόλαση, κόλαση. Κο.
2: Περίμενε.
0: Κόλαση, κόλαση.
2: Είχε κάνει το αλό όμω.
0: Όχι.
2: Είχε βάλει μηχανάκι να πιάσει θέση πάρκινγκ αυτοκινήτου.
0: Όχι, όχι.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Γι' αυτό κόλαση. Εγώ λέω ότι εδώ πρέπει να πάει κόλαση ο Γιάννης που έριξε το μηχανάκι, κόλαση και ο άλλος όμως που ενώ ξέρει πόσο υποφέρουν οι συμπολίτες του για να παρκάρουν, πάει και πιάνει τη θέση και την κατέβει το μηχανάκι.
0: Και μπορεί να τα άφηνε στο πεζοδρόμιο για να μην μπορούν να περάσουν οι πεζοί.
2: Όχι, ρε, εσύ το μηχανάκι.
0: Λέω, δεν ξέρω.
2: Σου απαντάω.
1: Σου απαντάω. Σου απαντάω. Σου απαντάω. Να βάλει το μηχανάκι.
2: Το μηχανάκι.
0: Όχι, επιτρέπεται.
1: Στο έτσι.
2: Οριζόντια
1: έτσι.
2: Το μηχανάκι. Οριζόντια, όχι κάθετα.
0: Δεν μπορεί να το βάλει οριζόντια γιατί δεν χωράνε τα αυτοκίνητα. Δεν χωράνε στο πεζοδρόμιο.
1: Να πληρώσει μια
2: θέση. Στο πεζοδρόμιο, στον δρόμο το βάλει.
0: Το ίδιο μπορεί να κάνει και ο άλλο. Δεν κατάλαβα. Γιατί αυτό με το αυτοκίνητο να μην πληρώσει, να πληρώσει αυτό με το
2: αυτοκίνητο. Εσύ κάτσε
0: δεν επιτρέπεται.
2: Δεν χωράει οριζόντια.
1: Μισό λεπτό αρχικά δεν είπε.
0: Ένα-ένα. Απαντάμε σε ένα-ένα.
1: Μισό λεπτό δεν είπε ότι το βάζει εκεί για να πιάνει μια θέση πάρκινγκ.
0: Πρόσεξε να δεις. Είναι στον δρόμο επάνω. Δεν
1: άλλο,
0: είπες
1: δεν είπες
2: ναι, στον δρόμο.
0: Στον δρόμο
1: δεν
0: βάζει.
1: Ότι πιάνει μια, για να πιάσει μια θέση πάρκινγκ.
0: Σύμφωνα με το καταγγέλλοντα, λέει ότι έχει πιάσει ολόκληρη τη θέση του αυτοκίνητου. Αυτός που βάζει το μηχανάκι, πάει και βρίσκει τη θέση. Το βάζει εκεί. Δεν θέλει στο πεζοδρόμιο. Δεν δικαιούται να το βάλει. Δικαιούται. Δεν του λέει κανένας όχι.
1: Εγώ κατάλαβα άλλο πράγμα.
0: Τι?
1: Ότι βάζει ένα μηχανάκι, όπως έχω δει πάρα
2: πολλούς. Αυτό κάνει, μωρέ. Αυτό κάνει.
1: Για να μην παρκάρει κάποιος άλλος.
2: Ναι, το οποίο...
1: Όχι για να παρκάρει τη μηχανή
0: όχι,
1: του.
0: Όχι, τη μηχανή του παρκάρει ο άνθρωπος.
2: Για... Πάνω,
0: αλλά τη βάζει σε μια μεγάλη θέση αυτοκίνητου, κατάλαβες τι λέω.
1: Λάθος και αυτό.
2: Ρε, εσύ κρατάει θέση τώρα, μην πάρει το δικαιολογήσεις. Κρατάει θέση αυτοκίνητου. Κατακριτέο είναι και αυτό. Όχι
1: κόλαση,
2: παράνομο
1: κόλαση.
2: Είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί να σου πει κάποιο, δεν μπορεί να σου κόψει κάποιο κλίση.
1: Κόλαση.
2: Μπράβο.
1: Ηθική κόλαση.
2: Μπράβο, κατάλαβε.
1: Όχι πραγματική.
2: Γιατί ό,τι είναι νόμιμο.
1: Δεν είναι και ηθικό.
2: Ακριβώς έτσι.
0: Λοιπόν, παιδιά, γρήγορα μια νόβα τη βρήκα. Γιατί πρέπει να σας πω ότι αν σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται, υπάρχει λύση. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το Connect Day One. Έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας περισσότερα στο Nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Προτιμώ να μην μιλάμε. Προτιμώ να
0: μην. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
5: Ο Θάνατος και η Κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η Κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
6: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
9: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι ιώσεις σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Gloria, μια καυστική σάτιρα που ακροβατεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301, γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Gloria. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
15: Okay.
0: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8. Είμαστε λοιπόν εδώ.
1: Χριστός.
0: Είναι 8
2: σε πνίξανε, αγάπη 8, μου, σε πνίξανε.
1: Σε γλωσσοφάγανε.
0: 8 και 35. Λοιπόν, έχω να σας ανακοινώσω κάτι πολύ ευχάριστο. Τα ελληνικά μήλα αναγνωρίστηκαν επίσημα.
2: Είναι pop.
0: Ως τα καλύτερα στον κόσμο για το 2026.
2: Μπράβο, Ματ! Μπράβο, Σταύρο!
1: Μπράβο!
0: Συγχαρητήρια, πολύ μεγάλη νίκη.
1: Ζαγορά, ζαγορά, φίλιο.
0: Ακριβώς, αυτά τα περίφημα.
2: Όλα τα μήλα μ' αρέσουν και τα μαλακά μ' αρέσουν.
1: Το και τα ξινά.
0: Το Taste Atlas έτσι ανέδειξε αυτή τη μοναδική γεύση. Το άρωμα, την παράδοση των μήλων μας, τοποθετώντας τα στην πρώτη θέση παγκοσμίως. Κορυφαία διάκριση για τα μήλα Ζαγοράς Πηλίου.
2: Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανη τώρα.
0: Και εγώ να σας πω το
2: εξής. Αλήθεια το λέω.
0: Ότι χθες...
1: Παρόλο που, συγγνώμη, πολύ μικρή παρένθεση, είμαι σε πόλεμο με το Taste Atlas. Θα τα πω το μεσημέρι, θα είμαι καταγγελτικό σήμερα στο Studio 4. Συντονιστείτε να δείτε.
0: Okay.
1: Αλλά τώρα με γλυκένεις λίγο με τα μήλα.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι χθες πήγα και ψώνισα, πήγα στο Μανάβι και πήρα κάτι μήλα. Πήρα ένα κιλό συγκεκριμένα, το οποίο πόσο κόστησε? 1,70.
1: Α,
0: και
1: καλό.
0: Αφού συζητάω εκεί με τον Μανάβι.
2: Μου
0: λέει, πώς ξεκινάει, μου λέει, από 0,70 και φτάνει στο 1,70.
1: 0,70 ενώ ξεκινάει από το χωράφι.
0: Από το χωράφι, 0,70 και φτάνει τον 70. Και μου εξηγεί, αυτός είναι στον σύνδεσμο εμπόρων κεντρικής λαχανοκοράς Αθηνών.
2: Ναι.
0: Άνθρωπος από το ξέρει. Λέει, ξεκινάει με 0,70.
1: Ναι.
0: Από τον παραγωγό πάει συν 0,10 μπαίνει κιλό εργάτες συγκομιδής. 0,20 κιλό αποθήκευση ψυγεία. 0,15 εργαζόμενοι και μεταφορά από ψυγείο στο τελάρο. 0,07 μεταφορικά ανάλογα με το ύψος των καυσίμων. 0,35 έξοδα συσκευασίας. 0,13 ΦΠΑ, φορτωτικά, διαλογή, φύρα κλπ. Και έτσι το άθροισμα βγαίνει 1,70 τουλάχιστον. Για να ξέρετε δηλαδή πώς γίνεται. Γιατί εγώ απορρίσα, λέω πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Τώρα
0: θα του βάλει, μου του λέω άλλα 3 κιλά.
1: Πήρες άλλα 3.
2: Άρα 3 επί 1,70 πόσο κάνει?
1: Γιάννη, 5-10, συγγνώμη.
0: Μια χαρά.
2: Αλήθεια, είναι 5-10.
0: Ναι, ναι, τόσο πρέπει να είναι.
1: Καλά, είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Ναι, 5-10,
1: 1 επί 3, 3, 3, 7, 21, 3 και 2,5-10.
0: Και ξέρετε ότι είναι πολύ πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες, κάλιο, διοξιδιωτικά και τα λοιπά. Το ξέρετε φυσικά.
2: Βέβαια, εννοείται, παιδάκι.
1: Βέβαια.
0: Επίσης, ξέρετε ότι
2: είναι πολύ καλό για το στομάχι, το δικό μου τουλάχιστον.
0: Και για μιλόπιτες είναι ιδανικά και για κομπόστες.
1: Μιλόπιτα.
0: Βέβαια.
2: Μιλόπιτα δεν μ' αρέσει.
0: Και για φοβερές σαλάτες.
1: Και... τώρα πρόσφατα και στους καφέδες.
0: Και στους καφέδες. Είμαστε καπλέ. Είμαστε ωραίοι. Πάμε παρακάτω.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 40 η ώρα. Προβληματισμός.
1: Λοιπόν, η Δήμητρα λέει τα εξής. Εσείς στέλνετε μηνύματα στο 69 87 898 898, διότι η βοήθεια που χρειάζεται έχει να κάνει με την κόρη της. Η κόρη μου είναι 17 και θέλει να πάει διακοπές με την παρέα της χωρίς εμάς. Άμα θέλει να πάει
0: 18
1: πέρα,
0: είναι
1: 17.
0: 17, μάλιστα.
1: Εγώ φοβάμαι. Ο πατέρας της λέει όμως να την αφήσουμε, γιατί πρέπει να μάθει να ανεξαρτικοποιείται. Πόση ελευθερία είναι σωστό να δίνει σε αυτή την ηλικία?
0: Εντάξει, πολύ μεγάλο θέμα. Συνήθως οι γονείς που προβληματίζονται για τέτοια θέματα διακριτικά πηγαίνουν κάπου και κοντά.
1: Παρακολουθούν.
0: Ναι, είναι, πάνε και αυτοί οι διακοπές.
2: Είναι μια τακτική αυτή.
0: Ναι, και είναι εκεί κοντά.
2: Είναι μια τακτική. Τώρα το 17.
1: Καλή τακτική είναι αυτή.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Το έχω κάνει εγώ.
1: Φυσικά το έχεις κάνει, ήμασταν σίγουροι.
2: Το έχεις πει ή δεν το έχεις πει όμως? Το έχεις ξέρει τα παιδιά?
0: Ξέραν τελευταία στιγμή το μάθανε. Α, τελικά έτυχε.
1: Άκου να δεις τώρα πώς θα έφερε η ζωή.
2: Είναι το 17, ρε παιδί μου, αυτό το όριο, αυτό το τσακ.
1: Δύσκολο είναι το 17.
2: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο το 17.
1: Εγώ.
2: Είναι δύσκολο το 17. Δεν έχω από κάτι άλλο. Το 17 είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Το 18 έχει διαφορά. Το 17 όχι. Οι ακροατές λένε: η Κατέρινα λέει στα 17 πρέπει σιγά σιγά να την εμπιστευτείς. Μαρία, εγώ θα την άφηνα. Ο Νίκος ούτε καν. Υπάρχει τέλος πάντων μία. Μάλλον υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις και υπάρχει και το 3 τραγούδια στη σειρά.
0: Αλήθεια λες?
1: Βέβαια.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Θα κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση για θεατρική παράσταση στην οικογένεια Άνταμ στο θέατρο Βέμπο. Την Παρασκευή, δηλαδή αύριο. Οπότε τηλεφωνήστε στο 211-1891-898 για να δείτε από κοντά τον Νίκο Μουτσινά, τη Μαρία Σολομού, σε αυτό το υπέροχο έργο, το οποίο πραγματικά είναι γεμάτο χιούμορ, μουσική και χορό. Και είναι σίγουρο ότι θα περάσετε απίθανα. Εν τω μεταξύ, ακούστε και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στο δρόμο 89,8. Μου τι θέλει.

0: Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Δρόμος 89,8, είναι 9 παρά 7 η ώρα και θα παίξουμε 3 τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Ω, τι όνομα έχουμε.
4: Γιώτα.
3: Γεια σου, Γιώτα μας.
2: Δεν θα παίξουμε με Γιώτα.
3: Που έχεις.
2: Δεν θα παίξουμε με Γιώτα γιατί θα παίξουμε 3 τραγούδια στη σειρά.
3: Βέβαια.
2: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
4: Ναι.
2: Και πάμε.

0: Η απάντηση είναι.
1: Ένα λεπτό.
0: Μπράβο.
2: Συγχαρητήρια, κόριτσι.
0: Συγχαρητήρια.
3: Συγχαρητήρια.
0: Τι ακολουθεί τώρα, παιδιά. Τι ακολουθεί, παιδιά. Τι
2: εγώ
0: έχουμε.
2: Θέλω να σας πω ότι η Μάλτα σας καλεί και είναι πιο κοντά από όσο φαντάζεστε. Με τη μακραίωνη ιστορία της, γεμάτη χρώμα, γεμάτη φως, όμορφη και γραφική. Η Μάλτα είναι ένας μοναδικός προορισμός. Η πανέμορφη Βαλέτα με τη μεσαιωνική παλιά πόλη, τα κτίρια εκπληκτικής αισθητικής και τα λιθόστρωτα δρομάκια της συνθέτουν πραγματικά ένα μαγικό ταξίδι. Με την Aegean λοιπόν μπορείτε να ζήσετε αυτό το ταξίδι, αφού με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα προς Μάλτα είστε απλά μία πτήση μακριά. Μπες στο aegeanair.com ή κάνε κράτηση από το Aegean app και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της.
0: Μάντεψε, μάντεψε Κατερίνα.
2: Τι.
0: Δεν έχω πάει Μάλτα.
3: Αν απαντάω μάλλον στη Μάλτα με Πράγα, διότι εκεί σας στέλνει ο δρόμος 89,8. Μπείτε στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι στην πανέμορφη Πράγα από 13 μέχρι 16 Νοεμβρίου. Τέσσερις μέρες στην καρδιά της Ευρώπης με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράψτε δρόμος και ονοματεπώνυμο και ταξίδι. Έτσι. Στείλτε το στο 54301. Η κλήρωση θα γίνει εδώ στο πρωινό του δρόμου 89,8, φυσικά με τη συνεργασία του Happy Days Travel.
0: 50 ή 100 ευρώ δίνω σήμερα.
2: 50 νομίζω.
3: 50 ρικάκι.
2: 50.
0: 50 ρικάκι.
3: Ωραίο, 50. Απλό, λιτό.
0: 2-11-18-91-8-9-8.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
6: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
5: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά πια ΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
11: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι Grandzel Brothers, δημιουργοί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριο σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Πρωινό στον δρόμο.
12: Με τον Χρήστο Φερετίνο,
0: την Κατερίνα Καραβά
12: και τον Γιάννη Κορδόνα.
13: Πρωινό στον δρόμο.
12: Κάθε πρωί στις 7.
0: Μόνο στον δρόμο. 89,8.
2: Δρόμος 89,8, παιδιά. Είναι απίστευτο, είναι η τρίτη μας ώρα.
1: Όχι, ρε φίλε.
2: Είναι 9 και
1: 1. Πώς τα καταφέραμε.
2: Ναι, ναι, τα καταφέραμε εξαιρετικά μέχρι τώρα. Και είμαστε πολύ.
13: Χαρούμενοι να πούμε. Περήφανοι.
2: Να τα πούμε, να τα πούμε όλα.
13: Ναι,
2: τα
13: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Βεβαίως,
13: και για εσάς που μας στέλνετε μηνύματα ότι είστε μποτιλιαρισμένοι, γιατί λέει γίνεται πανικός πραγματικά στους δρόμους σήμερα. Είναι το κάτι άλλο. Παιδιά, θα είμαστε εδώ στο δρόμο 89,8. Δεν θέλω να ανησυχείτε για τίποτα. Θα κερδίσετε και σε λίγο και τα λεφτά του Χρήστου. Μιλάμε ότι έχουμε να πούμε τόσα πράγματα. Βεβαίως.
1: Γι' αυτό να είστε ήσυχοι εσείς από όλα αυτά. Τα έχουμε αναλάβει εμείς. Εσείς να επικεντρωθείτε στις δουλειές που έχετε να κάνετε. Σε ό,τι δουλειά έχει να κάνει ο καθένας. Γιατί είναι κάποιες δουλειές που απαιτούν μια συγκέντρωση. Ας πούμε, διαβάζω εδώ ότι συνελήφθησαν δύο οπαδοί του Παναθηναϊκού.
2: Οπα.
1: Για έναν εμπρισμό στου ζωγράφου.
13: Τι έκαναν?
1: Έκαψαν λάθος αυτοκίνητο. Δηλαδή, έχεις να κάψεις ένα αυτοκίνητο, ρε φίλε. Είστε.
13: Στούλη μου.
1: Συγκεντρωθείτε λίγο. Και, βρείτε τι εννοείς, το σωστό αυτοκίνητο.
2: Εννοείς κάψαν. Εγώ έχω μείνει τώρα με αυτή την είδηση.
1: Πήγαν. Σε δύο συλλήψεις οργανωμένων οπαδών.
2: Ναι, ναι, πήγαν να κάψουν ένα αυτοκίνητο. Οπαδού άλλη ομάδα εννοείς, έτσι.
1: Πήγαν να κάψουν ένα αυτοκίνητο, αλλά τελικά έκαψαν το αυτοκίνητο. Όχι.
2: Τι εννοείς? Πήγαν να κάψουν.
13: Το όχι έκαψαν. Τι λέει?
2: Κάτσε να καταλάβω.
13: Τι λες, ρε Γιάννη?
2: Πήγαν να κάψουν ένα αυτοκίνητο.
1: Ήθελαν να κάψουν ένα αυτοκίνητο.
2: Το οποίο έτσι. Κάποιο στόχος ήταν.
1: Προφανώς, αλλά.
2: Ήταν αντίπαλος οπαδός. Ξέρουμε.
1: Ο στόχος που θα ήθελα να χτυπήσουν,
2: ναι, ναι,
1: είχε σχέση με τα οπαδικά.
2: Μάλιστα.
1: Ο στόχος που κατά λάθος χτύπησαν, γιατί άμα είσαι και άτυχος, ήταν ο αντιδήμαρχος ζωγράφου.
2: Ο οποίος. Τι ομάδα είναι αυτό, θέλω να
1: εδώ είναι το ρεπό.
2: Σήμερα είναι ο Παναθηναϊκός κι αυτός.
1: Φαντάζεσαι.
2: Κρίμα ο άνθρωπος πάντως. Έχει ασφάλεια.
1: Εντάξει, ασφάλεια. Συνελήφθησαν.
13: Πάλι καλά.
1: Συνελήφθησαν, ρε εσύ.
13: Πάλι καλά.
1: Διότι εντοπίστηκαν και στο σπίτι τους βρέθηκαν τα ρούχα που φορούσαν την ημέρα της εμπριστικής επίθεσης και τα κινητά τους τηλέφωνα.
13: Καλά, μιλάμε. Δηλαδή, έχει προχωρήσει η τεχνολογία, ναι, πάρα πολύ, ε.
2: Καλά, και αυτή τη σαΐνια.
13: Δηλαδή. Δεν το είχαν υπόψη. Συγγνώμη, δεν είχαν κόψει. Μάλλον κάψει το σωστό αυτοκίνητο.
2: Όχι, έτσι, για να μην το ξανακάνουν.
1: Ρε τον αντιδήμαρχο, πώς την πάτησε. Το νου σας, μην γκέτε λάθος αυτοκίνητα.
14: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Όχι, ρε, μην γκέτε αυτοκίνητα. Λοιπόν, πάμε από τι ακούμε.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στους δρόμους. Σύγκρουση αυτοκινήτων.
13: Όχι, μη μου τα λες.
1: Στη λεωφόρο Αθηνών, παιδιά. Όπου ήταν, που ήταν η λεωφόρος Αθηνών. Καταλαβαίνεις τώρα τι
13: απόγινε
1: γίνεται. Πολύ δύσκολος επίσης ο Κηφισός, η Κηφισίας και η Αττική Οδός. Αυτοί οι τέσσερις δρόμοι είναι που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα.
13: Καϊκά,
1: η σύγκρουση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αθηνών, να πούμε ότι έγινε στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού. Και έτσι η κυκλοφορία στο ρεύμα προς κόλληθο.
2: Σύγκρουση, έχει γίνει κάτι, ξέρουμε κάτι παραπάνω.
1: Ηλικές ζημιές, ηλικές ζημιές. Αλλά τραγωδία. Η κίνηση προς Κόρινθο, μιλάμε
2: αυτό
1: ότι είναι
2: συμβαίνει
1: άστα
2: συνέχεια,
1: να πάνε.
2: Συμβαίνει συνέχεια.
1: Συμβαίνει συνέχεια. Πολύ δύσκολο όπως είπαμε. Κηφισός, κυρίως στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και των Σεπολίων. Πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Κηφισίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο εκεί από Δαχτυλίδη και κάτω. Αττική Οδός, θέματα και προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα μέχρι την έξοδο της Λουκίσης Πλακεντίας. Τι άλλο, παραλιακή έχει φτιάξει λίγο, έχει τα προβλήματα τα περισσότερα από Αλίμου προς Πειραιά. Κίτσι Κόρμπι, δύσκολα τα πράγματα στη Σούριζα. Δύσκολα τα πράγματα στη Σούριζα, δεν ξέρω τι γίνεται. Κατά τα άλλα, μία όμορφη πεμπτούλα, καλημέρα σας.
14: Ο καιρός σήμερα.
1: Βελτιωμένος ο καιρός, τα βλέπετε τα σύννεφα, το ξέρω, μην τα φοβάστε, δεν θα ρίξουν βροχή. Πιστεύω δηλαδή. Θα βγει και λίγο ήλιος, ελπίζω, θέλω να πιστεύω. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου.

0: δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 9 η ώρα για το 50. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλή σας μέρα.
2: Έχετε άγχος και μιλάτε έτσι ή είναι το στυλ σας?
3: Λιγάκι
2: δεν είναι, μην έχετε. Το όνομά σας ποιο είναι?
3: Είμαι η Λέτα.
2: Γεια σου Λέτα.
1: Λέτα, πολύ ωραίο όνομα.
2: Από πού βγαίνει το Λέτα, θα φροντούσε ο Γιάννης εδώ κανονικά?
1: Από το μέλλον.
3: Για να
1: από
3: δούμε θα το μαντέψει, εύκολο είναι.
4: Λέτα από τον Νικολέτα. Ναι, τώρα ρε Κατερίνα, αυτά είναι τα εύκολα.
3: Ναι. Εύκολα, εύκολα.
1: Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
3: Ναι, ελπίζω, ναι.
1: Πάμε λοιπόν.
3: Να πάνε όλα καλά.
4: Σήμερα λοιπόν ο Χρήστος, με αφορμή τη διάκριση των ελληνικών μήλων, για την οποία φαντάζομαι και εσείς θα νιώσετε περήφανοι, Νικολέτα.
3: Έτσι, μπράβο, ελληνικά πάντα.
4: Αυτά είναι, όπα. Μας είπε για την δικιά του εμπειρία, διότι για να το γιορτάσει, για να πανηγυρίσει για την πρώτη θέση των μήλων, πήγε χθες στο μανάβι του και του λέει: βάλε 2 κιλά μήλα, ρε εσύ.
1: Και ένα.
4: Ένα κιλό. Μετά όμως πήρες και άλλα, είπες.
1: Άλλο αυτό.
4: Μετά, στην αρχή είπε, ένα, εγκρατείς.
2: Αφού του εξηγήθηκε όπως έπρεπε ο μανάβης, μετά πήρα άλλα 3.
4: Σωστό.
2: Σωστός.
4: Οπότε κάνανε και μια συζήτηση για το πώς αλλάζει η τιμή, πώς αυξάνεται η τιμή από το χωράφι στο ράφι. Που λέμε, διότι από το χωράφι, από τους παραγωγούς.
2: Αυτή φεύγει... είναι πολύ ωραία εκπομπή στην R3.
4: Από το χωράφι στο ράφι.
2: Από το χωράφι στο ράφι.
1: Α, ωραίο. Ναι, μπράβο.
4: Είναι λοιπόν 70 λεπτά η τιμή που ξεκινάει και φτάνει στο 1,70. Από 0,70 στο 1,70. Γιατί παρεμβάλλονται διάφορα πράγματα? Η ερώτηση που θα σου χαρίσει εσένα όμως τα 50 ευρώ.
1: Και
4: που...
1: παρένθεση, τα με 50 ευρώ πόσα κιλά μήλα παίρνεις?
4: Έλα, απλό.
3: 50 δια 1,70 θα το κάνουμε.
4: Πόσο κάνει αυτό? Περίπου, ρε παιδί μου, στο...
3: περίπου 20... περίμενε, αν πάρουμε στον κιλά 2 ευρώ, περίπου στο 25-26 κιλά.
4: 29,4.
1: Μπράβο.
3: Α, παραπάνω.
4: Πολλά 29,4 κιλά μήλα.
3: Είναι πάρεις... τα 30 λεπτά που
2: μην
3: κάνουμε.
2: Μην τα πάρετε, θα πείσουν.
4: Θα πάρεις λοιπόν 29,4 κιλά μήλα, εάν μας πεις σε αυτή τη διαδρομή πόσα είναι τα έξοδα συσκευασίας. Τα έξοδα συσκευασίας.
2: Ανήλικτος είναι ο Γιάννης.
4: Είναι 0,25 ή 0,35?
2: Βρες το ρελέτα.
3: 0,35
1: είναι
2: εγώ
1: τα έξοδα συσκευασίας.
2: Εγώ την ακούω πάρα πολύ σίγουρη.
4: Και εγώ σίγουρη
2: δεν ξέρω.
1: Εντυπωσιακή απάντηση. Για πάμε στο VAR. 0,35.
4: Να το!
2: Μπράβο, Λέτα!
1: Συγχαρητήρια.
2: Μπράβο, Λέτα. 29 κιλά μήλα παίρνει αυτή τη στιγμή.
1: Καταπληκτική. 29,
2: δεν είναι αστείο.
1: 0,4.
2: Και
1: να μιλάρα κι ακόμα. Βέβαια.

0: Τι γίνεται, παιδιά, μερικές φορές, τι κάνει. Ένας άνδρας, προσέξτε, κουφό, θεόκουφο,
1: ναι,
0: διαγνώστηκε με μια σπάνια κατάσταση. Ας το πούμε ασθένεια.
2: Κατάσταση.
0: Ναι, εντάξει, δεν το λέω ακριβώς
2: ασθένεια. Δεν ασθένεια.
0: Που ονομάζεται σύνδρομο αυτόματης ζυθοποίησης. Κατά την οποία μικροοργανισμοί.
1: Γίνεται
2: πείρα. Καλά.
0: Ναι.
2: Το θέλω.
0: Ακούστε, παιδιά.
1: Το λες αλήθεια αυτό.
0: Το λέω αλήθεια. Έχει,
2: τι νοσ γίνεται πείρα.
0: Έχει γίνει χαμός με αυτό. Είναι μια πάθηση κατά την οποία μικροοργανισμοί στο έντερο ζυμώνουν υδατάνθρακες στα σάκχαρα.
1: Τι λες?
0: Και παράγουν εθανόλη. Έτσι, η εθανόλη που παράγεται στο σύστημα,
2: ναι,
0: μέσα στο
2: γαστρεντερικό
0: σύστημα, ακριβώς, μπορεί να περάσει την κυκλοφορία του αίματος,
1: τι?
0: Να προκαλέσει συμπτώματα παρόμοια με εκείνη της κατανάλωσης αλκοόλ.
1: Τι λες, Χρήστο,
0: όπως
1: όντως.
0: Όπως ζάλια, στάθεια, υπνηλία και όλα αυτά. Και στο τέλος να φαίνεται ότι είναι μεθυσμένος. Δηλαδή να του κάνουν αλκοτές και να είναι μεθυσμένος.
1: Το οποίο
0: ζαλίζεται κιόλας. Δηλαδή,
2: αναψηλώνει.
0: Δεν πίνει ο άνθρωπος.
1: Την ακούει.
0: Ναι, την ακούει.
1: Κανονικά.
2: Άλλος πίνει, άλλος μεθάει που λέει.
1: Αυτό.
0: Πάει, πίνει με άλλους και αυτός μεθάει. Αυτός δεν πίνει και μεθάει. Το σύνδρομο θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο.
2: Έλα, ρε.
0: Έχουν καταγραφεί λιγότερες από 100 δημοσιευμένες τέτοιες περιπτώσεις παγκοσμίως.
2: Απίστευτο.
1: Έλα, είναι υπέροχο.
2: Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή, υπέροχο να το ακούς. Άμα το έχεις, δεν είναι.
0: Δεν είναι, δεν είναι. Βέβαια, από την άλλη, περνάει ωραία. Είναι συνέχεια
2: αυτό.
1: Αυτός είναι στον πλανήτη Χάπη. Κανείς δεν κλείνει μάτι κάθε μέρα και άλλο πάρτι.
0: Με τον Μίκελσεν. Με τον
2: Μίκελσεν. Το έχεις δει, Κατερίνα?
1: Όχι, δεν το έχω
2: δει. Είναι το Ντρουγκ, δανέζικη ταινία.
0: Πώς λέγεται να δεις?
2: Ντρουγκ.
0: Ναι, στα ελληνικά.
2: Άσπρο πάτος στα ελληνικά. Είχε βγει μια έρευνα τότε που έλεγε ότι πάντα
0: καθηγητής σε σχολείο είναι.
2: Είσαι καλύτερα, ρε παιδί μου, άμα έχεις ένα μικρό ποσοστό τόσο όσο αλκοόλ στο αίμα σου. Είσαι πιο ευδιάτος, πιο πιο κυκλική.
0: Και είναι
2: κάτι καθηγητές, ναι. Ξεκινάνε βάσει αυτού και πάνε το δοκιμάσουν.
1: Α, το έχουμε ξαναπεί, μωρέ, αυτό.
2: Πάνε να το
1: δοκιμάσουν. Δεν του βγαίνει καλά όμως το τέλος.
2: Σε κανένα ναι, δεν βγαίνει καλά.
0: Μην πούμε τι σπουδάζει.
2: Πάρα πολύ ωραία ταινία. Υπέροχο φινάλε. Φανταστικό τραγούδι, να
0: ναι,
2: τη δείτε.
0: Ναι, όντως, όντως. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό.
1: Φανταστικό τραγούδι, το διανυκτερεύω του Γιώργου Μαζονάκη. Ευθύς αμέσως εδώ, στο δρόμο 89,8.

0: Δρόμος 89,8 είναι 9 και 24 και πάμε στο δικό σας προβληματισμό.
1: Η Λουκία στέλνει το δικό της μήνυμα.
2: Σάντα Λουκία, καλημέρα.
1: Εσείς στέλνετε στο 69878-89888 στο Viber, διότι πρέπει να συζητήσουμε το εξής ζήτημα. Μία φίλη μου, λέει η Λουκία, με βοήθησε να προσληφθώ στην εταιρεία της, αλλά είπε στον διευθυντή ότι γνωρίζω ένα πρόγραμμα που στην πραγματικότητα δεν κατέχω. Τώρα μου ανέθεσαν μια σχετική δουλειά. Τι να κάνω, να παραδεχτώ ότι δεν το ξέρω ή να προσπαθήσω να τα κατεβέρω μόνο μου και ό,τι γίνει.
2: Κατερίνα, πρώτον.
1: Ναι. Μπράβο στη φίλη.
2: Σε εσένα.
1: Α, σε εμένα.
2: Είναι από τους πιο ωραίους προβληματισμούς. Δύο παραδείγματα μου έρχονται στο μυαλό.
1: Δεν τον έχω γράψει εγώ, η Λουκία τον έγραψε.
2: Η επιλογή εννοώ, η δικιά σου. Ανάμεσα στους τόσους προβληματισμούς που έχεις στα χέρια σου. Το ένα παράδειγμα είναι από τον Τζόι στα Φιλαράκια, όπου θέλει να παίξει μια παράσταση και έχει βάλει στο βιογραφικό του ότι ξέρει άριστο χορό.
1: Ναι, ναι.
2: Μπαλέτο μάλιστα. Και τον βάζει εκεί ο υπεύθυνος, του λέει: πρέπει να φύγω, κάνε εσύ τη χορογραφία. Και είναι σκηνή
1: και
2: κλάμα.
1: Είναι καταπληκτικό.
2: Είναι κλάμα.
1: Είναι όντως τέλειο.
2: Κλάμα, κλάμα. Η δεύτερη είναι σε
1: μένα. Γέλασε ο κάθε πικραμένος εκεί.
2: Η δεύτερη δεν είναι τόσο ακραία, δηλαδή είναι τόσο ψέμα, γιατί ο κοινός δεν ήξερε. Ήταν η δική μου περίπτωση όπου είχα βάλει άπτεστα
1: κινέζικα,
2: αγγλικά.
1: Αγγλικά. Δεν ξέρεις εσύ άπτεστα αγγλικά?
2: Προφανώς δεν τελείωσα. Εννοείται ότι ξέρω άπτεστα αγγλικά, αλλά και άπτεστα γερμανικά. Όπου είχα κάνει 8 χρόνια γερμανικά, γι' αυτό λέω δεν είναι ψέμα.
1: Δεν είναι.
2: Απλά.
0: Δεν έμαθες τίποτα.
2: Είχα μάθει πολλά, τα έχω ξεχάσει όλα. Mm. Με αποτέλεσμα, όχι απλά να μην είναι άπτεστα, να μην είναι ούτε τα στοιχειώδη γερμανικά. Γιατί λέω, ποιος θα τα ζει? Ήταν και η δουλειά τέτοια. Δεν πίστευα ότι θα χρειαστούν γερμανικά. Και χρειάζονται γερμανικά. Και τότε δεν ήταν και τα ChatGPT να του πω: γράψε μου ένα γερμανικό. Και με σε παρακαλώ, εσύ, επειδή είναι κάτι που δες λίγο αυτό, πρέπει να το απαντήσουμε τώρα στα γερμανικά. Στα γερμανικά.
0: Περίμενε. Σε ποια δουλειά ήταν αυτό? Τι περίπου?
2: Είχε σχέση με το χώρο, ας πούμε, της δημοσιογραφίας, με site, κάτι τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ας μην πούμε παραπάνω.
2: Λέω στα γερμανικά, ε. Μου λέει στα γερμανικά. Μέσω ένα φίλο μου τότε, ο οποίο είχε ζήσει στη Γερμανία, και του λέω: μου λέει, εσύ είμαι σε δουλειά. Του λέω: ό,τι και να κάνει, άστο και μετέφρασε μου αυτό, σε παρακαλώ, άψογα στατεία. Να το παλέψει μόνη τη η Λουκία.
1: Πάλεψε το, Λουκία. Η Λίνα λέει: καλύτερα να το πει. Ο Πάνος λέει: θα προσπαθούσα να το μάθω. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν το καταλαβαίνεις, Πάνο. Η Ανθή λέει: η φίλη σου ήθελε να σε βοηθήσει, αλλά τώρα εσύ πρέπει να διαχειριστείς τις προσδοκίες που δημιούργησε. Εντάξει. Πολύ δυνατή η Ανθή.
0: Πολύ δυνατή, πολύ δυνατή.

0: Δρόμος 89,8, 9.30 ακριβώς και δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, αλλά φαντάζομαι ναι, να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More λοιπόν αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης, γιατί το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην κάλεσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και βεβαίως είναι περιττό να πω, αλλά θα το πω, τώρα είναι η ώρα για Nova. Απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, η απάντηση είναι εντελώς δωρεάν.
1: Να σας πω κάτι επίσης, τώρα είναι η ώρα να τηλεφωνήσετε στο 211-1891-898, διότι θα παίξουμε σε λίγο letter game. Αλλά το ότι θα παίξουμε είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι θα κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για τη θεατρική παράσταση «Η ιδέα της χρονιάς» στο Θέατρο Βρετάνια την 5η 15, που είναι σήμερα δηλαδή. Σήμερα δεν είναι 5η, είναι 15.
2: Βέβαια, 15.
1: Σήμερα αυτή την καταπληκτική κωμωδία με τον Άκη Σακελαρίου, τον Θανάση Κουρλαμπά, τη Σοφία Βογιατζάκη και την Αταλία Δραγούμη.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσεται.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
5: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
4: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
6: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
7: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
13: Τζόνι Μπλε, στο θέατρο Άνεσης. Τρεις φίλοι, ένα ακριβό ουίσκι και ένα μυστικό που θα φέρει τα πάνω κάτω. Εσύ μέχρι πού θα έφτανες για το παιδί σου? Τζόνι Μπλε, ένα έργο για την πατρότητα, την πατριαρχία, την αυτοδικία και την προδοσία. Κείμενο σκηνοθεσία Γεωργής Τσουρής. Από 30 Σεπτεμβρίου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
14: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
15: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
16: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
15: Καταλάβατε?
17: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
18: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
19: 59 χρόνια Morris.
20: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει
21: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Δέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
22: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
21: Οικογένεια Adams, το musical.
22: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
21: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. Πρωινό στον δρόμο.
23: Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
24: Πρωινό στον δρόμο.
23: Κάθε πρωί στις 7.
0: Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Ναι, είναι ο δρόμος 89,8. Είναι 10 παρά 17. Θα παίξουμε Letter Game και μία καλημέρα να πούμε.
4: Οπωσδήποτε. Και μία και δύο και τρεις. Καλημέρα.
5: Και κάτω.
6: Καλημέρα, αγάπες μου.
4: Α, τι κάνετε, πώς είστε?
6: Είμαι καλά. Θέλω να σας πω ότι είσαστε το βάσανο της ζωής μου.
4: Το βάσανο γιατί?
6: Το γλυκό βασανάκι.
4: Α, το γλυκό βασανάκι.
6: Γιατί με κάνετε να ξυπνάω τόσο νωρίς για να σας ακούσω.
3: Τέλεια. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ.
6: Είμαι η Ελένη.
3: Βέβαια, ξέρουμε. Δεν χρειάζεται καν να το πεις Ελένη. Ελένη, ξέρουμε.
6: Χριστάκι μου, το Σάββατο θα έρθω να σε καμαρώσω στο θέατρο.
3: Να σε καλά, να σε καλά.
4: Να πάτε να τον βρείτε κιόλας όμως.
3: Όχι, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε. Όταν γνωρίζει από κοντά που μυθοποιείτε, δεν θέλω να μυθοποιείτε.
6: Μπράβο. Συμφωνώ
3: έχει...
6: μαζί σου.
3: Έτσι, μπράβο.
4: Ψηλά. Εγώ πιστεύω, αν σε γνωρίζει.
6: Για να είσαι καταπληκτικό.
4: Κυρία Ελένη, ακούστε με.
3: Εγώ θέλω να έρθετε μια μέρα να έρθετε να βρείτε την Κατερίνα Καραβάτου, η οποία πραγματικά χαίρεται πάρα πολύ να έρχεται σε επαφή και να μιλήσετε. Να μιλήσετε και. Ναι, ναι, με τους ανθρώπους εδώ που μας ακούνε.
6: Αγαπώ όλους, παιδιά.
3: Να μιλήσετε για ζώδια. Να μιλήσετε τόσα. Ναι.
6: Και ξυπνάω με χαρά, με ξυπνητήρι. Γιατί είμαι συνταξιούχος.
4: Να σας πω, κυρία Ελένη, κάτι.
3: Δεν τελειώσουμε.
4: Είστε κι εσείς το αγαπημένο μας γλυκό βασανάκι.
3: Ναι, βέβαια. Γι' αυτό θα παίξουμε και με το γράμμα.
6: Χαίρομαι, παιδιά, χαίρομαι πολύ.
3: Με το γράμμα ρο. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Ζώο.
6: Ρο, είπαμε.
3: Ναι, ναι, ρινόκερος. Ωραία. Όνομα.
6: Ρούλα.
3: Πράγμα.
6: Ρούλεμαν.
3: Φυτό.
4: Το σπάμε φυτό. Την πρώτη του χρόνου.
6: Φυτό, ρόδι.
3: Φαγητό.
6: Φαγητούλη.
3: Φασολάδα.
6: Φαγητό.
3: Φασολάδα.
6: Είπαμε ρύζι.
3: Ωραία. Πόλη.
6: Ρόδος.
3: Επάγγελμα.
6: Επάγγελμα.
3: Τι είμαστε εμείς, τι είμαστε εμείς.
6: Ράφτης.
3: Πολύ ωραία. Ομάδα.
4: Είμαστε ράφτης.
6: Ομαδούλα.
3: Ή ομαδάρα. Ορίστε.
6: Ρεάλ Μαδρίτης.
3: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
4: Ομαδάρα, όντως.
6: Και μία λιμνούλα, όμορφη. Ρήνος.
3: Πολύ ωραία. Ποτάμι, χώρα.
6: Ρουμανία.
3: Τέλεια. Τέλειωσαμε.
4: Κύριε Ελένη, εντάξει. Εσείς είστε τώρα, έχετε σοβαρή εμπειρία, τι να λέμε.
6: Ευχαριστώ, παιδιά μου, ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
4: Σας φιλούμε πάρα πολύ γλυκά και σας αφήνουμε και στο αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη Κορδόνη. Χριστό, άκου το. Κατάλαβες ποιο είναι?
3: Πολύ ωραίο.
4: Παπά ούτε. Δηλαδή και παπά και ούτε. Αυτό.

0: Δρόμος 89,8, η ώρα είναι 10 παρα 10.
1: Χρήστο, επειδή με ρώτησες και είσαι αγωνία, βρήκα που είναι η Άννα Βύση.
0: Πού είναι?
1: Είναι στο Παρίσι.
2: Α, ναι, Σελίν Διόν, ναι. Πήγα να δει τη Σελίν Διόν.
1: Πήγε Σελίν Διόν.
2: Ρε, σε πόσες συναυλίες κάνει η Σελίν Διόν στο Παρίσι?
1: Τελικά, κάνει πολλές εμφανίσεις.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα είδα, είχε πάει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος να δει Σελίν Διόν στο Παρίσι. Μετά είδα, πήγε η Νατάσα Μποφίλιου. Είδε Σελίν Διόν στο Παρίσι.
0: Άρα τώρα είναι η Άννα Βύση. Κάτσε ρε παιδιά, συγγνώμη, η Σελίν Διόν κάνει ανάλογα. Ξέρει ότι θα έρθει ο Ουγγαρέζος στη μια εβδομάδα, θα κάνει. Κάνει την άλλη εβδομάδα η Νατάσα Μποφίλιου. Πώς θα, δεν θα αφήσει κάποιον? Δεν μπορεί να έχουν οι δύο πρόγραμμα. Θα φτάσει τις δουλειές του.
1: Έχει πολύ δίκιο ο Χρήστος. Είχε συνεννοηθεί με την Άννα και λέει: εγώ
0: δεν
1: τώρα
0: χρειάζεται συνεννοηθεί. Μαθαίνει.
1: Δεν συνεννοείται.
0: Μαθαίνει. Πότε είχε θα έρθει η Άννα Βύση, θα κάνω συναυλία.
1: Βέβαια.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, θα σα πω ότι σε λίγο θα πέσουμε τρία.
1: Εσύ για μας έχει συνεννοηθεί κάτι, πάμε να δούμε και εμείς την Άννα Βύση.
0: Δεν συνεννοούμαστε. Μαθαίνει η Σελίν Διόν.
1: Έχει μάθει.
0: Όχι, γιατί δεν θα πάμε. Λοιπόν, θα μείνουμε εμείς εδώ, άτοθα. Δεν πα πανισάγει. Εδώ θα μείνει. Θα είσαι γαλάτσι. Λυκόβρηση, γαλάτσι λυκόβρηση και λίγο πεντέλη. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε τρία τραγούδια στη σειρά που έχουν κάτι κοινό. Θα μας καλέσετε για να παίξουμε και να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για Γιάννη Πλούταρχο. Εκεί να είστε παρέα μαζί του, δίπλα του, Κυριακή 18 Οκτωβρίου.
1: Στις
0: 7, 2, 11, 18, 91, 8, 9, 8.

0: Δρόμος 89,8 παρά 5 η ώρα, 3 τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ωραία φωνή έχετε, ναι, να ξέρετε.
0: Ναι. Το όνομά σας.
1: Είμαι λίγο κρυωμένος γι' αυτό.
3: Στη φωνή βοηθάει να βγει κάτι καλό από αυτό.
0: Το όνομά σας, το όνομά σας.
1: Ο Νίκος είμαι.
2: Γεια σου, Νίκο.
0: Μην με διασχολείσαι.
1: Είμαι οδηγός απορριμματοφόρου.
0: Ωραίος ο
3: Νίκολας. Γεια σου, Νικόλα.
0: Τώρα έχεις τελειώσει τη δουλειά, φαντάζομαι, έτσι.
1: Σε λιγάκι, ναι, έχουμε και το άδειασμα.
0: Τι ώρα ξεκινάτε?
2: Σωστά. Θα ήθελα και εγώ να μάθω.
1: Ανάλογα, 6-6.30, επειδή είμαστε σε ένα πιο επαρχιακό δήμο και δεν είμαστε μέσα στην πόλη.
0: Πού είστε?
1: Προς βόρεια.
0: Τιούρκα πάνω, κρυονέρι.
1: Κάπου κατά εκεί, ναι.
0: Προς εκεί, ωραία.
3: Οπότε δεν χρειάζεται να βγείτε πολύ νωρίς, όπως σε κεντρικές περιοχές. Μάλιστα, πάμε.
0: Ωραία, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. 2, 1, πήγαμε!

0: Χρήστος Κυριάζη.
1: Σάρας. Τα καλύτερα τα σπίτια.
2: Φέρτε μια κιθάρα.
1: Γιώργαρος.
3: Για πείτε, για πεσμικό.
0: Σωστό.
4: Το κάπνισμα δεν κάνει καλό. Πρέπει να το κόψουμε. Τα τσιγάρα φλάψουν.
1: Μπράβο, αγόρι μου.
3: Ένα τσιγάρο αξίζει, πιστεύω, εκτός από αυτά που ακούσαμε, είναι του Κότσιρα.
1: Ωραίο τραγούδι,
0: εννοείς. Τσιγάρο που κρατάει, λες.
3: Ναι, για τραγούδι λέω. Ναι,
0: τραγουδάρα αυτό.
3: Είναι καταπληκτικό.
1: Γιατί δεν καπνίζει ο Γιάννης Κότσιρας γι' αυτό.
0: Σε εκείνο το τραγούδι.
3: Λέει ψέματα δηλαδή που λέει στο τσιγάρο που κρατώ στον ένα μου Θεό.
1: Μόνο το τραγουδάει.
0: Αλήθεια, ε. Εκείνο το τραγούδι ήταν ο μόνος λόγος που είχα στεναχωρηθεί που δεν κάπνιζα. Γιατί μου άρεσε πολύ το μικρό. Θα το αφιερώσω εκεί σε καμιά κοπέλα. Αλλά λέω τι να πω, θα πιω τσιγάρο. Αφού
1: δεν έχει καπνίσει ποτέ, Γιάννη.
0: Ποτέ.
3: Μπράβο, και να σου πω για κάτι και μπράβο και συγχαρητήρια.
1: Πολύ συμπαραδέχομαι.
0: Καλά, δε, ο πατέρας μου ευθύνεται. Τα έχω ξαναπεί.
1: Συγχαρητήρια.
0: Μας έκανε να το συγχαθούμε με τόσο που κάπνιζε.
3: Τέλος πάντων, τουλάχιστον ομοιοπαθητικά με έναν τρόπο.
0: Ναι,
3: κάτι
0: ναι,
3: έγινε.
0: Ναι, ναι,
3: λοιπόν,
0: ναι.
3: Θέλω να σας πω ότι σήμερα, ναι, μεν είναι 15, στις 18 θα γίνει το μεγάλο πάρτι, βέβαια. Θα είναι μία βραδιά private και exclusive, τα έχουμε πει πολλές φορές. Αυτή τη φορά με τον αγαπημένο μας Γιάννη Πλούταρχο. Θα απολαύσετε για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του τραγούδι, την Καθημερινότητα, που έχει παίξει πάρα πολύ και συνεχίζει να παίζει στο δρόμο 89,8. Άλλωστε, είχαμε και την αποκλειστικότητα της Καθημερινότητα. Θα τα λέμε και αυτά. Οπότε για να είστε εκεί, στείλτε μήνυμα στο 54301 γράφοντας δρόμος, μετά κενό, μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη Καθημερινότητα. Μην μπερδευτείτε και βάλετε κανένα Πλούταρχο και τα λοιπά. Ο Πλούταρχος θα είναι και εσείς θα κερδίσετε VIP διπλές προσκλήσεις. Καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση.
1: Καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση και καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
3: Τα λέμε εδώ, αύριο στις 7,
1: αύριο,
3: εδώ.
1: Αύριο εδώ
3: αλλά,
1: μαζί.
3: Αλλά σήμερα.
1: Τι έχουμε σήμερα. Τι έχουμε σήμερα.
3: Το Studio 4.
1: Αλήθεια, λες.
3: Ναι.
1: Τι ώρα.
3: Στις 3.
1: Τέλεια.
3: Και οι 3.
5: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
7: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
8: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
9: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις φυσικά στο Christmas Theater.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
17: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
16: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
18: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
19: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
16: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
20: Αυτό το φθινόπωρο, η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Φύση που σε ανανεώνει. Ευεξία που σε αποφορτίζει. Διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
21: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο, Private and Exclusive, την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
22: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. 5η 15 Οκτωβρίου. Το πάπλωμα ήταν βαρύ, μουντή μέρα και η σημερινή. Ποιος το περίμενε ότι θα χειμώνιαζε τόσο νωρίς. Η κακοκαιρία πάντως σταδιακά υποχωρεί, η ψύχρα επιμένει. Το πρωί θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Σήμερα ξεκινά και η κρίσιμη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες για τα μέτρα στήριξης με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση. 5η πρωί λέμε χρόνια πολλά στο Λουκιανό που γιορτάζει και παίρνουμε τις ανάσεις μας εδώ, στο δικό μας δρόμο. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας βρίσκω. Στην παρέα σας, ώστε μια Ιράνια Αντωνάκη, έρχονται προσκλήσεις για θέατρο. Δηλώνεται και συμμετοχή στο live party μας την Κυριακή. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά. Κατερίνα Λιόλιου, στην Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Αν αβήσει σε περίπτωση που. Και αγαπημένο Χρήστο Μάστορα, στη Μαργαρίτα.

Δρόμος 89,8.

Πέμπτη πρωί είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Έρχεται νέο αγαπημένο από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ρεύμα σε λίγο. Θυμόμαστε γύφτισα μέρα, Νότης Φακιανάκη. Περνάμε στο Θοδωρή Φέρι, είπες.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Η Μάλτα σε καλεί και είναι πιο κοντά από όσο φαντάζεσαι, με τη μακραίωνη ιστορία της, γεμάτη χρώμα και φως, όμορφη και γραφική. Η Μάλτα είναι ένας μοναδικός προορισμός. Η ανέμορφη Βαλέτα με τη μεσαιωνική παλιά πόλη και τα λιθόστρωτα δρομάκια τη συνθέτουν ένα ταξίδι μαγικό. Με την Aegean μπορείς να ζήσεις αυτό το ταξίδι, αφού με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα προς Μάλτα είσαι απλά μια πτήση μακριά. Μπες στο aegeanair.com, κάνε την κράτηση από το Aegean App και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Να πω ότι δεν έχω συναντήσει πιο τρομακτικό πράγμα στη ζωή μου. Η ζωή μου, από όταν είχα βρεθεί τέλος πάντων σε αυτές τις οικογενειακές πολυκατοικίες όπου το κλειδί μένει έξω από την πόρτα.
3: Ακριβώς. Και μπαίνει.
2: Ξαφνικά σκάει κόσμος στο σπίτι. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Τι γίνεται εδώ. Δεν μπορούμε να κάτσουμε το σόβρακο στον καναβέα, που μπαμπουκάρει άλλο κάπου ξαφνικά μέσα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
4: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρν. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνα Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτση, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Και μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Πρόπολιση 2-10-0-0-89-0-0 και mortal.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus κερσετίνη, plus elderberry, που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED. Μέχρι και βρίσιμες στη τύρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
9: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
10: Reconard. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Reconard. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom. Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
14: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Αντώνης Καρναβάς και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
15: Διαβαθμίστε την ποιότητα του ύπνου σας με τη Γιούσκ. Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε το ιδανικό περιβάλλον για ένα ξεκούραστο ύπνο, επιλέγοντας το κατάλληλο στρώμα για εσάς, καθώς και το πάπλωμα και το μαξιλάρι που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
18: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
17: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Ο δρόμος 89,8 σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
20: Δύο τυχεροί ακροατές θα απολαύσουν διαμονή στο παραθαλάσσιο πεντάστερο Club Hotel Casino Λουτράκι, γεύμα στο Ουζερή Θάλασσα, κοκτέιλ στο Moments και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa με πρόσβαση στις πισίνες υδρομασάζ, τη σάουνα και το ατμόλυτρο, αλλά και χαλαρωτικό μασάζ σώματος 20 λεπτών.
21: Θέλεις να ζήσεις κι εσύ αυτή την ξεχωριστή απόδραση?
20: Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
21: Βρες τον δρόμο σου
20: στον δρόμο 89,8.
22: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
23: Okay.
22: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά σήμερα Πέμπτη και φέρνει πρεμιέρες στα σινεμά από τη Θυσία του Ρωμέν Γαβρά μέχρι τη δραματική ταινία Έτσι Ξαφνικά που κέρδισε το βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κανών. Είναι πλούσια εισόδια. Ο δρόμος πάλι σας ετοιμάζει ραντεβού θεατρικό. Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 8 θα παρακολουθήσετε την παράσταση Γκλώρια στο θέατρο Δημήτρης Χόρ. Μια καυστική σάτιρα που ακροβατεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα και φωτίζει τον ανταγωνισμό στις εργασιακές σχέσεις με πρωταγωνιστές τον Αποστόλη Τότσικα, τη Βασιλική Τρουφάκου, τη Μαρία Διακοπαναγιώτου, το Μάξιμο Μουμούρη, τη Δανάη Βασιλοπούλου και το Στέριο Μικρούτσικο. Θα τους απολαύσετε με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Γκλώρια. Μένουμε εδώ, ακούμε στη σειρά Γιώργο Μαζονάκη, αγαπώ σημαίνει Ριάννα Ονλιγκέρ και Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς.

0: Αύριο το πρωί θα κληρωθεί μια απόδραση στο Λουτράκι ξεχωριστή με διαμονή στο παραθαλάσσιο πεντάστερο Club Hotel Casino Λουτράκι, γεύμα στο Ουζερή Θάλασσα, ποτάκι στο Moments και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξία στο Λουτράκι Thermal Spa. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Λουτράκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνει αύριο ζωντανά το πρωινό.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται.
1: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
2: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
1: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
3: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
2: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
1: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
3: Και από τον δρόμο στον κόσμο. Let's go!
4: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
3: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
2: Από πόλη σε πόλη.
3: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
5: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλιτά.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
9: Τι κάνεις, μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
10: Ή όχι, καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
9: Εσύ, ειδική αγωγή?
10: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
9: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
10: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
9: Πανεπιστήμιο Philips.
10: Your University, your choice.
11: Γιάννης Πλούταρχος, private and exclusive. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο Private and Exclusive την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, private and exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
12: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά να σου ψώνια στο massoutis.gr.
15: Πώς είπατε?
16: Κρύο!
15: Ας γελάσω.
16: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
17: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
19: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
18: Χορηγός επικοινωνία. Δρόμος. Και τώρα.
20: Και τώρα.
21: So, are you guys ready?
18: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
22: Πέμπτη πρωί ξεφεύγουμε στο δικό μας δρόμο στα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στη διάθεσή σας προσκλήσεις για το πιο spooky φεστιβάλ. Από 30 Οκτωβρίου ως 1 Νοεμβρίου επιστρέφει το Athens Halloween Festival 2026. Στο παλιό αμαξοστάσιο στον Γκάζι, σε ένα μοναδικό κόσμο horror και fantasy, θα βρείτε μουσείο horror, escape room, Halloween market με περισσότερα από 80 καταστήματα και stand-up comedy με 18 κωμικούς. Και φυσικά τον δρόμο εκεί, στις προσκλήσεις της διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301, στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη φεστιβάλ. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, ακούμε στη σειρά νέο αγαπημένο, Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, τις κάρτινες αγάπες, Άννα Βύση, το χοπί και Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πέμπτη πρωί, θέλουμε να ανοίξει ο καιρός για να φτιάξει η ψυχολογία μας. Θέλουμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρι πάλι, Αναστασία Σπάστετα και Απόν στην Καντάδα στο δικό μας δρόμο.

0: κουρασμένα.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Με το Nova More δεν περιμένει ώρα στην αναμονή. Απολαμβάνει premium εμπειρία εξυπηρέτηση άμεσα και χωρί χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθεί μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμά να μην καλέσει εσύ, επιλέγει την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενό κουμπιού σε καλεί ένα εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώ δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Στα Κύθυρα υπάρχει ένας μικροοργανισμός που λένε Κυθυρίσκους Παραγαμιάνι.
3: Α, δεν τον είδα τον Παραγαμιάνι.
2: Έφυγε αφού έκανε την ανακάλυψη.
4: Και έτσι τα Κύθυρα ποτέ δεν θα τα ξαναδούμε.
2: Αυτός.
3: Συγγνώμη, ο Παραγαμιάνι ήταν επιστήμονας.
2: Ήταν ο επιστήμονας που βρήκε τον Κυθυρίσκους.
3: Ακέδωσε το όνομα των Κυθύρων και το δικό του.
2: Παραγαμιάνι. Παραγαμιάν
3: δηλαδή,
2: τον λέγανε
3: αυτό. Είμαι στα βουνάρια και βρίσκω κάτι, το ονομάζω Βουνάριους Κορδονίσκους.
2: Α, Κορδόνιους.
3: Δεν μ' αρέσει ο Κορδόνιους.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
9: Deadlift. Άρση θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
10: Όσο και αν θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
9: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαρία Μρουχάτζε, Αρετή Τιλή. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
14: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Ο δρόμος παρουσιάζει. Φίλε! Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέος, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
15: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
20: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
21: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
20: Χορηγός επικοινωνία. Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
22: Okay.
20: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν αυτή την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σε ένα ραντεβού ξεχωριστό. Ο δρόμος σας προσκαλεί σε ένα ακόμα private and exclusive, αυτή τη φορά με τον Γιάννη Πλούταρχο, για να απολαύσετε ζωντανά το νέο του τραγούδι «Η Καθημερινότητα», αλλά και όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και τραγουδήσαμε μαζί του από κοντά. Διπλές VIP προσκλήσεις είναι στη διάθεσή σας. Τις διεκδικείτε τώρα με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη «Καθημερινότητα». Χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο και ακούμε στη σειρά. Γιώργο Σαμπάνη, μόνο αν θες εμένα. Έλενα από Παπαρίζου και στα Βέντο μέσα σου. David DJ και Ντόνι, Sexy Thing. Και Νίκο Οικονομόπουλο στο ένοχο κορμί.

0: Ο δρόμος ετοιμάζει ένα ταξίδι που σίγουρα θέλετε πολύ από 13 έως 16 Νοεμβρίου, 4 μέρες στην πανέμορφη Πράγα, με διαμονή στο Grandior Hotel 5 αστέρων στο κέντρο της πόλης. Για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο πρωινό, στείλτε τώρα SMS στο 54301, δρόμος και όνομα τεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Gloria, μια καυστική σάτυρα που ακροβατεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301, γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Gloria. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσο.
5: Αυτό το φθινόπωρο, η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. Visit Λουτράκι.
0: Ο Δρόμος 89,8 σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
5: Δύο τυχεροί ακροατές θα απολαύσουν διαμονή στο παραθαλάσσιο πεντάστερο Club Hotel Casino Λουτράκι, γεύμα στο Ουζερή Θάλασσα, κοκτέιλ στο Moments και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa με πρόσβαση στις πισίνες υδρομασάζ, τη σάουνα και το ατμόλυτρο, αλλά και χαλαρωτικό μασάζ σώματος 20 λεπτών.
0: Θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή την ξεχωριστή απόδραση?
5: Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό στον Δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
0: Βρες τον δρόμο σου
5: στον Δρόμο 89,8.
6: Φωτιά με φωτιά.
7: Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιώς. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιώς. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
8: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
11: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
10: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
12: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
11: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
13: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalid Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalid Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει
14: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
15: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
6: Πέμπτη μεσημεράκι, είστε στο σωστό δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Έρχεται και μια συγκινητική μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης στο Christmas Theater, σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σπουδαίου ερμηνευτή. Συμμετέχουν Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας, Γρηγόρης Μπιθικότσης, Στάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ελένη Γερασιμίδου και ο Χρήστος Φερεντίνος, μαζί με πολυμελή θεία σου και ζωντανή ορχήστρα. Ο δρόμος εξασφάλισε διπλές προσκλήσεις για αυτό το Σάββατο στις 8.30. Τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ΣΕΡ. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά ώρες συμμετοχής. Το δρόμο σε fm.gr. Εδώ μένουμε. Θυμόμαστε Δημήτρη Μητροπάνο στο θες. Ακούμε Αντώνη Ρέμο στη Δευτέρα και αναβήσει, όχι γιατί.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα, η Pizza Fan με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας γιορτάζει τα 30 της χρόνια με έναν μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Santero Stepway. Πώς μπαίνεις στο παιχνίδι, παραγγέλνεις από την Pizza Fan την αγαπημένη σου πίτσα ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα προτιμάς και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Και σήμερα έρχεται δωράκι από την Pizza Fan για σας. Δύο high protein pizzas μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Στο δικό μας δρόμο έρχονται μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε στη σειρά Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Νίνο και Ζώσεφιν, τι κάνεις? Σακύρα, Μπέρνα Μπόι, Die Die.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ένας άγριος πόρος φυτρώνει στο θέατρο Μικρό Χόρν, μια δυνατή ιστορία για την καχυποψία και τον κοινωνικό αποκλεισμό με πρωταγωνιστές τον Ηλία Βαλάση, τον Δημήτρη Μαμιό και την Ανθή Σαβάκη. Θα τους απολαύσετε απόψε στις 8 με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη πόρος. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simple Burgers σε κάθε παραγγελία σου, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σου αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται ουκρανικό κρύο, γι' αυτό λέμε να θυμηθούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη στο χειμώνα σε λίγο. Περνάμε στο Θοδωρή Φέρι, είπες.

0: Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8 έρχεται ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σας ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
1: Νούμερο 4.

0: μεγάλη.
1: Δρόμος, δρόμος. 89,8. Πρωινό στον δρόμο.
2: Ρώσοι πράκτορες,
3: ναι,
2: αφόδευσαν σε τουαλέτες Φιλανδών πολιτικών αφού εισέβαλαν στα σπίτια τους. Σε τουλάχιστον 20 βουλευτών τα σπίτια έχουν αναφερθεί μυστηριώδεις διαρρήξεις όπου δεν τους παίρνουν τίποτα, δεν τους πειράζουν τίποτα, δεν πετάνε πράγματα, δεν κάνουν βανδαλισμούς. Πάνε στις τουαλέτες τους, κάνουν τη δουλειά αυτή που κάνουν και φεύγουν.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο, Private and Exclusive, την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
1: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
7: Γεια και χαρά να αυτά για μου ζουμπρουλούδικα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και είναι λίγο μετά τη μία στον δρόμο 89,8. Τον δρόμο που δεν έχει καμία κίνηση, κανένα μποτιλιάρισμα, το μοναδικό δρόμο που μας ταξιδεύει η μουσική. Μέχρι τις 4 θα πούμε ωραία χωρατά, μέχρι τις 4 θα προτείνουμε πραγματάκια, θα κάνουμε διαγωνισμούς, θα προσφέρουμε σε εσάς μια διέξοδο από όλο αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα. Μας ακούτε σε όλο τον κόσμο από τα social media, μας ακούτε σε όλο τον πλανήτη μέσα από την επίσημη σελίδα του Δρόμου 89,8. Θα ξεκινήσουμε έχοντας παρέα μας τη Vodafone και το Vodafone TV με πλούσιο πρόγραμμα, παρακαλώ, από HBO Max αλλά και Disney Plus και φυσικά και Απόν και Μαζονάκι και Ελπίδα με Μισκούμπρια στην παλιά δισκοτέκ και Άννα Βύση, αλλά πρώτα απ' όλα Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.

Ξέρεις πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου, θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρίξει να φάω, έχω μείνει μισή.

πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: τα κολλασμένα.
1: Έλα, θα κάνουμε και τους μεσίτες τώρα. Έλα, πάρε, πάρε, να η ευκαιρία. Ακούστε τώρα εδώ. Στη Σκωτία, πάνω από τη Σκωτία βασικά, εκεί στα νησιά Σέτλαντ, υπάρχει νησί που πωλείται, ακούστε, μόνο 412 χιλιάρικα. Ένα νησί που μπορείτε να πάρετε εσείς τώρα, ακούστε, είναι νησί που έχει δύο λίμνες γλυκού νερού και δική του προβλήτα. Είναι στα νησιά Σέτλαντ και είναι ελεύθερο, παρακαλώ, προς πώληση 1080 τρέματα. Παλιότερα μέναν μέχρι 30 άνθρωποι συνολικά στο νησί, μετά εγκαταλείφθηκε και στη συνέχεια έγινε γνωστό ξανά, γιατί την περίοδο του COVID και του lockdown έμεινε εκεί ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε και ολόκληρο βιβλίο και πέρασε υπέροχα και έγινε διάσημο το νησί, το οποίο είναι μικρούλι, μικροσκοπικό και πωλείται τώρα πλέον. Ορίστε, θέλετε την ησυχία σας, θέλετε να μην υπάρχει άνθρωπος να επικοινωνείτε για τα επόμενα 50-60 χιλιόμετρα, να μην βλέπετε κανέναν, θέλετε μόνο θάλασσα, εσείς και το σκυλί σας, 412 χιλιαρικάκια, τιμή ευκαιρίας. Φύγατε τώρα για Σκωτία, νησιά Σέτλαντ και τελειώσατε. Αυτές είναι ευκαιρίες. Για δεν έχουμε εμείς τέτοιες εδώ πέρα. Κάνε μια σύγκριση με ελληνικό νησί. Στο ελληνικό νησί και θα περάσει καράβι και θα έχεις τουρίστες και θα έχεις φασαρία και δεν θα κάνει και 412 χιλιάρικα. Λοιπόν, τι μου λείπουν αυτή τη στιγμή, 412 έχει. Εμένα μου λείπουν αυτή τη στιγμή κάτι 405 χιλιάρικα και είναι δικό μας το νησί. Άμα θέλετε, βάζω και συνέτερο. Έχει χώρο. Παίξε second voice.

0: Το ξέρεις ότι σε ένα κατάστημα Vodafone, άμα ζητήσεις Vodafone Tech Service, θα έχεις την συσκευή σου να συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση. Βεβαίως, έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις μια σιγουριά, βρε αδερφέ. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Σε ποια χώρα γίνεται το Boryong Mud Festival, όπου οι επισκέπτες παίζουν μέσα σε τεράστιες ποσότητες λάσπης?
3: Σεξουαλικό.
2: Σεξουαλικό καθόλου.
4: Τι με λάσπες.
3: Ναι.
2: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
5: Τι βρώκαμε.
2: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
4: Βρώμικα μυαλά ρε.
3: Δεν έχεις φανταστεί ποτέ την Κατερίνα να παλεύει σε λάσπες με μια λιγόρη γυναίκα, ας πούμε.
4: Αυτά σκέφτεσαι.
3: Μόνο εγώ τα σκέφτομαι αυτά.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
8: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
9: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις κάλες, θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι το καρότσι με τις κάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
10: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
15: Ο Εύρος απέναντι. Στο θέατρο Άνεσης. Ο Γεωργής Τσουρής σκηνοθετεί το διαχρονικά αιχμηρό έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Τέσσερις νεόπτωχοι Έλληνες στα όρια της κατάρρευσης. Ένας απρόσκλητος εισβολέας. Μια παγίδα με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Εύρος απέναντι. Ένα βαθιά ανθρώπινο και σκληρό έργο για τον φόβο, τον ρατσισμό, την κοινωνική αποσύνθεση και τα όρια της επιβίωσης. Από 7 Οκτωβρίου στο θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια.
5: Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Καλώς την.
18: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
18: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
19: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
20: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο, Private and Exclusive, την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
21: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
22: Οκ!
21: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive, αποκλειστικά για τους ακροατές του δρόμου 89,8. Αυτή την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, προσκαλούμε εσάς σε ένα Private and Exclusive. Αυτή τη φορά με τον Γιάννη Πλούταρχο, επί τη ευκαιρία της κυκλοφορίας, της αποκλειστικής κυκλοφορίας του «Η Καθημερινότητα», εδώ στον δρόμο 89,8. Φυσικά δεν θα ακουστεί μόνο αυτό το τραγούδι, για τους τυχερούς που θα βρεθούν εκεί, όλες οι μεγάλες επιτυχίες του μαζί. Θα τις τραγουδήσουμε από απόσταση. Για να είστε σε αυτό το Private and Exclusive με τον Γιάννη Πλούταρχο, γράψτε «Δρόμος», το όνομά σας, τη λέξη «Καθημερινότητα» και στείλτε το στο 54301. Θα περάσουμε σε Φέρι, Ρόκο και Νίκο Οικονομόπουλο.

Φοιτητό που λακούνε, δεν χρειάζεται να ψάχνετε το σωστό τον τρόπο. Σωστός ο τρόπος είναι ο δικός σας ο τρόπος και γι' αυτό προσφέρει η Vodafone Sigio αποκλειδικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ, 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και πτώσεις από Sigio Around για να ζήσετε φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σας ταιριάζει. Γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Για μάθετε περισσότερα στο vodafonesigio.gr.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Τελευταία έξοδος Rita Hayworth. Το αριστούργημα του Stephen King που ενέπνευσε τη θρηλυκή ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Μποσταντζόγλου και μια ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
2: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
3: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
2: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
3: Όχι, καλέ. Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
0: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Αναβαθμίστε την ποιότητα του ύπνου σας με τη Γιούσκ. Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε το ιδανικό περιβάλλον για ένα ξεκούραστο ύπνο, επιλέγοντας το κατάλληλο στρώμα για εσάς, καθώς και το πάπλωμα και το μαξιλάρι που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
9: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
10: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Οικογένεια Adams. Το musical.
10: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
13: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
14: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
0: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
16: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
15: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
17: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
16: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
15: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
17: Και από τον δρόμο στον κόσμο. Let's go!
18: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
15: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
16: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
17: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
16: Από πόλη σε πόλη.
17: Βρες το δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
19: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
20: Δρόμος 89,8. 15 του τουνού του μηνού σήμερα, Πέμπτη. Καλώς θα ήταν αυτάκια με τα ζουμπουρλούδικα. Ελάτε, θα πούμε σε λίγο και για νέες ταινίες στις αίθουσες, θα πούμε για ταξιδάκια, θα προτείνουμε θεατράκι, θα σας δώσουμε προσκλήσεις για θέατρο και θα έχουμε μαζί μας τη Vodafone με τους φοβερούς τεχνικούς της, οι οποίοι φτιάχνουν τα πάντα όλα γρήγορα, χωρίς καθυστερήσεις, με γνήσια ανταλλακτικά. Χωρίς καθυστερήσεις και εμείς, εδώ με Μάστορα, με Μαζονάκη, Χατζηγιάννη, Λιόλιου και Βύση.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

Ώρα για ταξιδάκι στην Πράγα. Το ταξίδι του μήνα εδώ στον δρόμο 89,8. Παρέα με Happy Days Travel σημαίνει εγγύηση ότι θα περάσετε τέλεια. Οι βαλίτσες να ανοίγουν, να ετοιμάζονται, γιατί η Πράγα σας περιμένει 13 ως 16 Νοεμβρίου. Είναι και μη τουριστική σεζόν, οπότε θα περάσετε φανταστικά σε μια πόλη που όταν είναι και άδεια, το έχω πετύχει εγώ μια φορά αυτό, είναι μαγική εκεί στην καρδιά της Ευρώπης, στην Τσεχία, με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Γράψτε για να μπείτε στην κλήρωση ένα SMS που κοστίζει 34 λεπτά. Γράψτε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη ταξίδι και στείλτε το στο 54301. Φυσικά στο πρωινό μας θα γίνει η κλήρωση και καλή επιτυχία σε όλους. Ακούμε τώρα στον δρόμο 89,8 Smooth από Santana και Rob Thomas.

0: το πω.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Όποιος έρχεται εδώ πέρα, μπαίνει σε ένα παιχνίδι που λέγεται πάρε τα λεφτά του Χρήστου. Συνήθως τι γίνεται, πληρώνω εγώ, έτσι αν κάποιος βρίσκει τη σωστή απάντηση, δίνω ένα πενηντάρικο. Αν δεν το βρίσκει την άλλη μέρα, δίνω 100. Τώρα έχουμε φτάσει 1000 ευρώ.
2: Wow.
1: Ναι, και πληρώνει ο επώνυμος που έρχεται εδώ.
3: Ah, okay.
1: Το έχουμε κατερώσει. Γελάνε γιατί.
3: Θα το κανονίσουμε.
1: Δεν στο έχουν πει.
2: Έχετε μιλήσει με την δισκογραφική μου ή θα το κανονίσουμε
1: μαζί? Όχι.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει
8: Λίκη, το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
9: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
8: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
10: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
11: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι ιώσεις σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
14: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
16: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
18: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση. Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
19: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
20: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
19: Χορηγός επικοινωνία. Δρόμος.
21: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
23: Έχω διπλή πρόσκληση για να πάτε το Σάββατο, από τώρα σας προετοιμάζω, στο Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου στο θέατρο Αλάμπρα, σε σκηνοθεσία του Φάνη του Μουρατίδη, ο οποίος πρωταγωνιστεί μαζί με τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο τον Μπεφάνη. Θέλω να πάρετε μία από τις διπλές προσκλήσεις που εξασφαλίσαμε για το Σάββατο. Διαφορετικά μπορείτε να επιλέξετε μία δική σας ημέρα και να δείτε την παράσταση, να την απολαύσετε. Μία θεϊκή κωμωδία για την εικόνα και τα social media, τις ψεύτικες ειδήσεις, έτσι τα fake news και την ανθρώπινη επαφή στο κάτω-κάτω. Γράψτε ένα μήνυμα, Δρόμο, στο όνομά σας, τη λέξη Θεός και στείλτε το στο 54301. Θα ακούσουμε τώρα Γιώργο Μαζονάκη, Αναβίση, Ριάννα και Θοδωρή Φέρη. Είπες.

0: Αν υπάρχει κάτι που δεν ξέρετε για το φροντιστήριο διακρότημα, τα φροντιστήρια διακρότημα, ιδρύθηκαν στην Ελλάδα το 1997. Σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 100 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα και σκοπός των φροντιστήριων διακρότημα είναι να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών, στις σπουδές αλλά και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Μπείτε στο www.diakrotima.gr για να μάθετε τα προγράμματα των μαθημάτων στα φροντιστήρια διακρότημα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Προτιμώ να μην μιλάμε. Προτιμώ να
0: μην. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Πέθανε.
3: Ποιος? Η αισθητικός.
2: Εντελώς.
4: Εντελώς.
2: Πότε?
3: Χθες το απόγευμα.
2: Πού?
5: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
2: Και το πτώμα?
4: Μπρούμητα, στον καζόν.
2: Να το κουρέψετε.
6: Το πτώμα.
2: Τον καζόν.
4: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
2: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
7: Ξεκινά σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
8: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
12: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
11: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
13: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
14: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
11: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
9: Ο Δρόμος 89,8 σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
10: Δύο τυχεροί ακροατές θα απολαύσουν διαμονή στο παραθαλάσσιο πεντάστερο Club Hotel Casino Λουτράκι, γεύμα στο Ουζερή Θάλασσα, κοκτέιλ στο Moments και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa με πρόσβαση στις πισίνες υδρομασάζ, τη σάουνα και το ατμόλυτρο, αλλά και χαλαρωτικό μασάζ σώματος 20 λεπτών.
9: Θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή την ξεχωριστή απόδραση?
10: Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
9: Βρες τον δρόμο σου
10: στον δρόμο 89,8.
15: Κάθε μέρα γυρίζει, κάθε χρονιά εξελίσσεται. Ίδια εμπειρία, ολοκένουργιος τροχός της τύχης. Ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε πιο συναρπαστικοί από ποτέ.
16: Τροχός της τύχης κάθε μέρα στις 6:25 το απόγευμα.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγείο καταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
19: Bacon. Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
20: Ένα ομό ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
19: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πεϊχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
20: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
19: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
20: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
19: Μπέικον. Στο θέατρο Άνεσης.
20: Προπόληση 210-00-80-900.
19: Και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα.
21: Και τώρα.
22: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
1: Άλλη μια ώρα θα είμαστε μαζί εδώ, ναυτάκια μας μπουρλούδικα στον δρόμο 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και πριν ακούσουμε το Βάλ των Ονείρων, να σας πω ότι μαζί μας είναι για ακόμα μια μέρα η Vodafone. Μια Vodafone η οποία με το Vodafone TV μπορεί να μας προσφέρει σειρές που συζητάνε όλοι και εμείς δεν τις έχουμε δει ακόμη. Θα ανοίξετε λοιπόν και θα δείτε το The Bear και θα πείτε, παιδιά, το έχω, το είδα στο Vodafone TV. Γιατί με το Vodafone TV δεν θα ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ακούμε τώρα Μαριάννα Κατσιμίχα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Σήμερα είναι Πέμπτη και βγαίνουν νέες ταινίες της αίθουσας. Αρκετές και δράση και μυστήριο και θρίλερ και χόρορ και τα πάντα όλα. Και μία ελληνική που λέγεται Papa John εναντίον Μεφίστο. Okay, μου ακούγεται πολύ περίεργο. Μεφίστο ή Φάουστ και η Πάπισσα Ιωάννα που συναντιούνται σε έναν άχρονο, απροσδιόρυστο τόπο συζητώντας τις επιθυμίες και τα πάθη τους. Είναι ένα, λέει, φιλοσοφικό θρίλερ ελληνικό, το οποίο έχει θεατρικά στημένους μονολόγους. Okay, ακούγεται ιδιαίτερο. Αλλά επειδή στηρίζουμε ελληνικό κινηματογράφο, θα το στηρίξουμε και αυτό. Κώστας Μαζάνης, σκηνοθετή, Θωμάς Μαυρογόνατος, Μαρούλα Σούλτου και Στεφανία Ντελίεβα πρωταγωνιστούν σε αυτούς τους μονολόγους. Ιδιαίτερο ακούγεται, δεν έχω αίσθηση τι θα δω. Θα το προτείνω για σήμερα, αν θέλετε να δείτε κάτι τέτοιο. Ακούγεται πάντως βαρύ. Αν θέλετε περιπέτεια, μπορείτε να δείτε την πτώση της Φάλαινας που παίζει ο Τζος Μπρόλιν. Με το θέμα να είναι έναν χρόνο μετά το θάνατο του πατέρα του ανοιχτά της θάλασσας, ο Τζέι αποφασίζει να καταδυθεί για να αναζητήσει τα λείψανα του πατέρα του όταν μια φάλαινα φυσιτήρας τον καταπίνει ζωντανό. Α, μάλιστα. Ιωνάς. Καλείται να επιστρατεύσει όλες τις καταδυτικές γνώσεις από τον πατέρα του για να επιβιώσει. Περιπέτεια. Διαφορετικά πράγματα. Σας πρότεινα δύο, δείτε ό,τι θέλετε. Τώρα ακούστε Μιχάλη Χατζηγιάννη.

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: see you around για τους φοιτητές. See you around, παιδιά, σημαίνει προνόμια και εκπτώσεις για τους φοιτητές να ζείτε φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σας ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθετε περισσότερα για αυτά που σας λέω στο vodafonesee.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Στα Κύθυρα υπάρχει ένας μικροοργανισμός που λένε Κυθυρίσκους Παραγαμιάνι.
3: Α, δεν τον είδα τον Παραγαμιάνι.
2: Έφυγε αφού έκανε την ανακάλυψη.
4: Και έτσι τα Κύθερα ποτέ δεν θα τα ξαναδούμε.
2: Αυτός.
3: Συγγνώμη, ο Παραγαμιάνι ήταν επιστήμονας.
2: Ήταν ο επιστήμονας που βρήκε τον Κυθυρίσκους.
3: Ακέδωσε το όνομα των Κυθύρων και το δικό του.
2: Παραγαμιάνι, Παραγαμιάν
3: δηλαδή,
2: τον λέγανε αυτόν.
3: Είμαι στα βουνάρια και βρίσκω κάτι, το ονομάζω Βουνάριους Κορδονίσκους.
2: Α, Κορδόνιους.
3: Δεν μ' αρέσει ο Κορδόνιους.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
6: Euphoria.
5: The Pit. Τε. Τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει
7: Johnny Μπλε στο Θέατρο Άνεσης. Τρεις φίλοι, ένα ακριβό ουίσκι και ένα μυστικό που θα φέρει τα πάνω κάτω. Εσύ μέχρι πού θα έφτανες για το παιδί σου? Johnny Μπλε. Ένα έργο για την πατρότητα, την πατριαρχία, την αυτοδικία και την προδοσία. Κείμενο σκηνοθεσία Γεωργής Τσουρής. Από 30 Σεπτεμβρίου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
12: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
13: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
14: Καλώς την.
15: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
14: Πού το κατάλαβες?
15: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
16: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
17: Ο Δρόμος 89,8 σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
6: τυχεροί ακροατές θα απολαύσουν διαμονή στο παραθαλάσσιο πεντάστερο Club Hotel Casino Λουτράκι, γεύμα στο Ουζερή Θάλασσα, κοκτέιλ στο Moments και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa με πρόσβαση στις πισίνες υδρομασάζ, τη σάουνα και το ατμόλυτρο, αλλά και χαλαρωτικό μασάζ σώματος 20 λεπτών. Θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή την ξεχωριστή απόδραση? Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
18: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Δεν ξεχνιόμαστε, στο ημερολόγιο έχουμε σημειώσει 30 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου για το Athens Halloween Festival 2026 που θα γίνει στο παλιό αμαξοστάσιο Τοσίο, το οποίο θα μεταμορφωθεί σε κόσμο γεμάτο Halloween horror και fantasy, με μουσείο, με escape room, με 18 κομικούς stand-up comedy, με κουστούμια, με διαγωνισμούς, με workshop, με προβολές, τα πάντα όλα και φυσικά τον δρόμο να είναι εκεί. Ο δρόμος 89,8 σας δίνει και προσκλήσεις να διεκδικήσετε, γράψτε δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη Halloween ή festival και στείλτε το στο 54301. Η καντάδα από τον Απόν ακολουθεί αμέσως τώρα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ, ναυτάκια μου, ζουμπριλούδικα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Ευχαριστώ θερμά που με ακούσατε και με ανεχτήκατε για τις προηγούμενες 3 ώρες. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευή για να προτείνουμε πράγματα για πουσουκού. Έρχεται η Μαρία Σολομού. Μέχρι να τα πούμε

0: αύριο στη μία να μιλάτε όμορφα στους σερβιτόρους au revoir.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει
2: Ο Θάνατος και η Κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η Κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
1: Οθόνε, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρο τη καθημερινότητά σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή τη ημέρα. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στι οδηγίε χρήση για τα πλήρη συστατικά, τι συνθήκε αποθήκευση, τι προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA. Και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
8: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
7: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
9: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
10: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
7: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
9: Και από τον δρόμο στον κόσμο. Let's
11: go! Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
9: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
8: Από πόλη σε πόλη.
9: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το αθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Okay.
15: Αυτός
16: είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
17: Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Τι μου κάνετε καλέ. Προπαρασκευούλα, Πέμπτη σήμερα, είναι 15 Οκτώβρη. Να πούμε επίσημα ότι είμαστε στα μέσα του Οκτωβρίου. Εδώ καλώς ήρθατε, εδώ η πολυκατοικία της Μαρίας σας περιμένει, είμαστε έτοιμοι για όλα. Είμαστε στο δρόμο 89,8. Είναι 15 του μηνός, που σημαίνει αύριο 16, που σημαίνει αύριο έχω πρεμιέρα. Ξεκινάμε αύριο, Adams Family, στο Βέμπο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και επειδή είναι μια παράσταση και για όλη την οικογένεια, έχουμε και δύο απογευματινές, και το Σάββατο και την Κυριακή, για να μπορέσει να έρθει και οικογενειακά. Κατά τα άλλα, τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 4 με 7, στο δρόμο 89,8. Και σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα που θα μιλήσουμε για ένα θέμα, εντάξει, λίγο. Πω ρε παιδί μου, αυτό που λες, τέτοιο θέμα. Θα μιλήσουμε για τα δανεικά και αγύριστα, τα ξέρετε αυτά, τα δανεικά. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί ποτέ σε τέτοια φάση ή στην ανάγκη να ζητήσετε δανεικά ή να σας ζητήσει κάποιος φίλος γνωστός. Βέβαια, για να σας ζητήσει κάποιος δανεικά πρέπει να είναι αρκετά φίλος, έτσι δεν είναι? Ή μπορεί να είναι μια παρέα που κάνετε, αλλά όχι κολλητή. Μου συμβεί δηλαδή να βλέπω τριγύρω μου ανθρώπους οι οποίοι αυτή την περίοδο λίγο παραπάνω δουλεύουμε μαζί, ίσως κάνουμε λίγο παραπάνω παρέα και ζητάνε δανεικά κάποια στιγμή. Ή γνωριζόμαστε, δεν είμαστε κολλός και βρακοί, αλλά σε ξέρω 100 χρόνια. Οπότε ξέρεις, μπορώ να έρθω με μια άνεση να σου ζητήσω. Τώρα, βέβαια, όσο πιο κοντινός είναι ο άνθρωπος, τόσο χειροτερεύει το πράγμα. Δεν ξέρω. Απ' την άλλη, χειροτερεύει. Ή εκεί θα πεις ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δώσεις λεφτά σε ένα φίλο σου, κολλητό σου κτλ. Το θέμα είναι πότε τα παίρνεις πίσω. Αυτό είναι μια ωραία ιστορία, δεν είναι ωραία ιστορία? Ναι, ναι, είμαι η Μαρία Σολομού. Αυτά θα αναλύσουμε σε μια τρεις ώρες. Ου, θα πούμε. Κάντε και ένα μικρό brainstorming να έχετε να μου λέτε ιστορίες. Είμαστε παιδιά στην πολυκατοικία της Μαρίας, στο δρόμο 89,8. Πάμε να ακούσουμε μουσική ωραία και επιστρέφω σε λίγο.

Το θέμα με τα δανεικά. Δανεικά, παιδιά. Υπάρχει ένα περίεργο πράγμα σε αυτή την κατάσταση. Την ώρα που τα δίνεις, το κάνεις επειδή θέλεις. Θέλεις να βοηθήσεις έναν άνθρωπο που είναι κοντά σου. Δεν κάθεσαι τώρα να σκεφτείς συμβόλαιο ότι θα τα κάνει αυτό. Το ξέρεις, ρε, να πούμε πότε θα μου τα δώσεις. Έχω πρόβλημα, δεν έχω. Φίλος σου είναι, αδελφός σου είναι, δικός μου άνθρωπος είναι, η μάνα μου είναι, ξέρω εγώ τι. Γιατί μην νομίζετε και μέσα στις οικογένειες δανείζονται λεφτά, μην το λέτε αυτό. Αρχίζει κάπου και ένα μπέρδεμα, γιατί εσύ μπορεί να το έχεις βάλει στο μυαλό σου, ας πούμε, ότι τον άλλο μήνα θα τα πάρω πίσω. Και αρχίζει λίγο το τοπίο να θολαίνει. Μπορεί να περάσει αυτή η ημερομηνία που είχατε πει ή που είχες φανταστεί μόνος σου. Και να έρθει άλλη μια εβδομάδα και άλλη μια εβδομάδα και να περιμένεις εσύ τώρα να το θυμηθεί ο άλλος. Επίσης, να πούμε σε αυτό το σημείο, μερικές φορές αισθάνεται πολύ πιο άβολο αυτός που δάνεισε. Δεν ξέρει πώς να το ζητήσει, πώς να το πει, μήπως πιέσει, μήπως κάνει. Οπότε δεν μιλάει. Τι ρε παιδιά, εγώ τα έδωσα, δεν θα κάνω μια υπενθύμηση. Επίσης, πάντα η υπενθύμηση έρχεται με ένα έχω να πληρώσω κάτι πολύ βασικό. Μα δεν χρειάζεται να έχεις να πληρώσεις τίποτα για να διεκδικήσεις τα λεφτά σου. Τα έχεις δώσει. Τα θες πίσω. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Κάποια στιγμή. Γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που ορίζεται και η ημερομηνία. Δεν θα μπορέσω για τρεις μήνες να σε επιστρέψω. Δεν θα μπορέσω. Αν έχεις την άνεση να μπορείς να δανείσεις ένα ποσό το οποίο να είναι, ξέρω εγώ, δεν μιλάμε τώρα για 50 και 100 ευρώ, ή μπορούμε να μιλάμε και για τέτοιο. Δεν έχει σημασία το ποσό. Σημασία έχει η κίνηση. Στείλτε μου εσείς, ρε παιδιά, για πείτε μου, δανείζετε χρήματα σε φίλους, συγγενείς, ή έχετε αποφασίσει τα λεφτά στις κοντινές σχέσεις καλύτερα να μην μπλέκουν, ας πούμε. Για πείτε, Viber 697-8988-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM. Σήμερα έχω την αίσθηση ότι θα ακούσουμε πολλά δανεικά για γύριστα, γιατί τρεντάρει και αυτό. Εγώ είμαι η Μαρία Σολόμου, μην το ξεχνάμε, και είστε στο Δρόμο 89,8.

έχουν αυτό το ταλέντο τα δανεικά να κάνουν έτσι μια σχέση εντελώς φυσιολογική, αμήχανη. Και υπάρχουμε καφέδες, τηλέφωνα, τι γίνεται, που θα πάμε, τι θα κάνουμε κτλ. Και μετά υπάρχει ανάμεσα ένα ποσό που αιωρείται στον αέρα. Μερικές φορές να πούμε και αυτό, ότι καλό είναι εμείς που έχουμε δανείσει να κάνουμε υπενθύμηση, γιατί πραγματικά μπορεί ο άλλος μέσα στην τρέλα και στο αυτό να το ξεχάσει. Ουσιαστικά να το ξεχάσει, πραγματικά να το ξεχάσει. Οπότε καλό είναι να πούμε, να σου πω, θυμάσαι, με έναν τρόπο, γιατί και εγώ τώρα δεν μπορώ να το πω κάπως. Είναι πολύ άβολο. Νιώθεις πολύ άσχημα, ρε παιδάκι μου. Δοκιμάζονται οι σχέσεις εκεί πέρα, έτσι κάπως. Κάτι γίνεται εκεί.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Εγώ πάντως ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Πώς γίνεται η μέρα να έχει 24 ώρες και να μην φτάνουν ποτέ? Ευτυχώς ο Μασούτης έχει λύσεις. Τα νέα προϊόντα Mr. Grant. Έτοιμα βρασμένα όσπρια, γιατί αγαπάμε τη φακή, αλλά όχι και να περιμένουμε να βράσει μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού, με προσεγμένη σύνθεση και εξαιρετική απόδοση. Με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Και όλα αυτά με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής. Δηλαδή γλιτώνεις χρόνο, κάνεις οικονομία και σου μένει χρόνος να αναρωτηθείς τι άλλο έχεις να κάνεις. Mr. Grant, Μασούτης. 50 χρόνια φροντίζουμε να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία εδώ συζητάει σήμερα θέματα τζιζ. Τα δανεικάκια γύριστα. Έχουμε περιπτώσεις, ρε παιδιά, κλασικές περιπτώσεις που τα δανεικά ξεκινάνε πολύ απλά και στην πορεία γίνονται πολύ περίπλοκα. Ιστορία. Εντάξει, η πιο γνωστή ατάκα είναι «θα στα δώσω με το που πληρωθώ». Είναι διάσημη υπόσχεση αυτή στην ιστορία των δανεικών. Όταν τα ακούς, λες, OK, ξεκάθαρο. Δηλαδή, τον άλλο μήνα, πρώτο του μηνός, 15 του μηνός, ξέρουμε πότε θα τα πάρει, θα μας πει, θα δευτώ. Έρχεται η μέρα όμως αυτή. Και δεν συνοδεύεται με κάτι. Περνάνε μερικές μέρες, λες OK, μπορεί να έχει υποχρεώσει. Μετά περνάει και άλλη μια εβδομάδα. Κάπου και έρχεσαι να ρωτιέσαι αν πρέπει να πεις κάτι, να κάνεις μια επενθύμηση ή να αφήσεις κι άλλο, ή θα φανείς πιεστικός ή περίεργος. Επίσης, πώς το λες, ρε εσύ μου χρωστάς κάτι λεφτά? Εν τω μεταξύ, το πιο άλλο είναι ότι όταν βλέπεις τον άλλο να συνεχίσει τη ζωή του κανονικά, έξω καφέδες, ψώνια, φαγητά, κάτι μπαρ, κάτι τέτοια, λες α. Έχει κάποια λεφτά δηλαδή εξόδεμα? Εγώ γιατί χάθηκε η σειρά μου? Τι εννοούσε μόλις πληρωθώ στη σύνταξη? Δηλαδή πολλά μπορεί να παίξουν εκείνη την ώρα στο μυαλό και δεν ξέρεις πώς να το πεις. Υπάρχουν άνθρωποι που ζητάνε και άλλα πριν να αποπληρώσουν τα προηγούμενα. Αυτό είναι άλλη κατηγορία, έτσι. Έχεις δώσει μια φορά. Τα πρώτα χρήματα δεν έχουν επιστραφεί και έρχεται και δεύτερο αίτημα. Εντάξει, έρχεται με φοβερή φυσικότητα. Κάτσε, ρε παιδιά, μήπως δεν θυμάται. Μήπως δεν θυμάται ότι του δάνεισα δηλαδή και ότι θα ξαναδανείσω πάλι. Ο μπορεί να θυμάται, μπορεί να μην θυμάται, αλλά έχει τέτοια οικειότητα και μπορεί και τέτοια ανάγκη ο άνθρωπος που να ζητάει. Νιώθεις και άσχημα. Οπότε, την ώρα που τα δίνεις, λες, οπότε αυτή τη στιγμή μου χρωστάς μαζί με τα προηγούμενα 3 ευρώ 10. Τώρα, λέω εγώ, δανείζομαι. Μετά αναρωτιέσαι, συγγνώμη, εγώ θα καλύψω όλες τις ελλείψεις μου. Άλλοι φίλοι, μήπως να δανειστεί και κάπου αλλού. Παρ' όλα αυτά, δεν τα σκέφτεσαι. Ειδικά αν είναι κολλητοί. Δεν ξέρω, οι κολλητοί δεν ξέρω αν δανείζονται λεφτά μεταξύ τους. Πρέπει να είναι τρελή ανάγκη. Δεν νομίζω, δεν έχω ακούσει τέτοιο παράδειγμα. Την είμαι και σίγουρη, ρε παιδιά, δεν μου έχει πολύ τύχει εμένα αυτό το πράγμα. Μετά είναι το μέγεθος του ποσού. Θα πεις, έλα μωρέ τώρα 100 ευρώ. 100 ευρώ για σένα μπορεί να είναι λίγα, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι το 1 τέταρτο του μισθού του. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγάλο και μικρό ποσό, είναι μόνο η συμφωνία, η κίνηση. Ναι, κάνω για 100 ευρώ έτσι γιατί δεν τα έχω. Ή μπορεί να έχω βγάλει κάτι έξω τα τελευταία. Μαζεύω από παντού. Όποιος μου χρωστάει, από όπου μπορώ να κόψω, από ό,τι δευτώ. Ήρθε, ξέρω εγώ, η ασφάλεια ζωής σε 500 ευρώ. Τα 100 μου κάνουν μια διαφορά. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν υπάρχει μικρό και μεγάλο ποσό. Εντάξει, εννοείται άλλο τα 100 ευρώ και άλλο τα 10.000 ευρώ. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν δανείζετε 10.000 ευρώ. Γιατί αν δανείζετε 10.000 ευρώ, πρέπει να πει ότι έχετε κάποια εκατομμύρια στην άκρη. Δηλαδή είναι δύσκολο ποσό να δανειστεί αυτό. Μιλάμε για όποιο ποσό αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, στα δανεικά δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και εμπιστοσύνη. Εμπιστεύεσαι τον άλλο άνθρωπο ότι θα στα δώσει. Μπορεί να είναι όντως σε δύσκολη φάση, να το ξέρεις. Υπάρχουν μερικές φορές που λες θες να σου δανείσω και το εννοείς. Εγώ όσες φορές έχω ρωτήσει άνθρωπο δικό μου αν θέλει δανεικά, μου έχει πει όχι, όχι, όχι, θα τα βρω, όχι, θα τα βρω. Είναι θέμα λεπτότητας, δεν ξέρω, είναι κάτι, είναι θέμα κάτι. Καλό είναι να επιστρέφονται, παιδιά, τα δανεικά, γιατί εννοείται ότι είναι καλό. Απλά να πω σε αυτό το σημείο ότι ίσως τη χρειάζεται και ένα μικρό reminder, γιατί πραγματικά μπορεί να έχει ξεχαστεί ο άνθρωπος. Δεν είναι όλοι άντε άντε. Είμαι Μαρία Σολομού, είμαστε στον δρόμο, ρε παιδιά, 89,8 και επιστρέφω σε 3-2-1.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Να πω ότι δεν έχω συναντήσει πιο τρομακτικό πράγμα στη ζωή μου. Η ζωή μου από όταν είχα βρεθεί τέλος πάντων σε αυτές τις οικογενειακές πολυκατοικίες όπου το κλειδί μένει έξω από την πόρτα.
3: Ακριβώς. Και μπαίνει.
2: Ξαφνικά σκάει κόσμο στο σπίτι. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Τι γίνεται εδώ? Δεν μπορούμε να κάτσουμε με το σόβρακο στον καναβέα, α πούμε, να μπουκάρει άλλο κάποιο ξαφνικά μέσα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Θέλεις οικονομία?
1: θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δρόμος 89,8.
4: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι ώσεις σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetin, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
6: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com. Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιώς. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιώς. Τηλέφωνο κρατήσεων 210 34 18 020.

0: Beauty Used. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ο δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
5: Okay.
4: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
6: Και είμαστε εδώ μαζί σας. Έχουμε κάτι ωραία μηνύματα. Για να δούμε. Ο Κώστας. Εγώ πλέον δανείζω μόνο χρήματα που ξέρω ότι αν δεν επιστρέψουν, δεν θα έχω πρόβλημα. Παλιά είχα δανείσει ένα αρκετά μεγάλο ποσό σε φίλο και τελικά χάλασε. Και η φιλία μας. Ναι, βέβαια. Από τότε είμαι πολύ προσεκτικός. Σωστό. Ναι, τα μεγάλα ποσά. Δηλαδή, λογικό να μην έχεις. Χριστίνα, εμένα δεν με ενοχλεί αν κάποιος αργήσει λίγο να μου επιστρέψει χρήματα. Με ενοχλεί όμως να εμφανίζεται και να κάνει σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Πες μου, δεν μπορώ ακόμα και είμαστε μια χαρά. Σωστό και αυτό. Μάνος, έχω ένα φίλο που μου ζήτησε κάποτε χρήματα και μου τα επέστρεψε νωρίτερα από όσο είχαμε συμφωνήσει. Από τότε, αν μου ξαναζητούσε, θα του έδινε χωρίς δεύτερη σκέψη. Για μένα, εκεί φαίνεται η εμπιστοσύνη. Σωστό. Όλα, παιδιά, σωστά είναι. Όλα είναι μες στο πρόγραμμα. Απλά μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι πραγματικά άνθρωποι είμαστε. Τρέχουμε, κάνουμε, ράνουμε. Κάποιοι είναι πολύ τυπικοί. Κάποιοι ξεχνάνε. Μπορεί να έχει ξεχαστεί. Αυτό μόνο. Σε λίγο θέλω να πάμε στο σημείο που τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Γιατί να δανείσεις είναι μια απόφαση. Το να πεις όχι, δεν μπορώ να σου δανείσω σε έναν άνθρωπο που αγαπάς είναι εντελώς διαφορετική ιστορία. Ειδικά όταν ξέρεις ότι μπορεί να το πάρει προσωπικά ή να θεωρήσει ότι δεν θες να τον βοηθήσεις. Τώρα λοιπόν, στη δεύτερη ώρα, αυτή που έρχεται, θα μιλήσουμε για το δικαίωμα να λες όχι, παιδιά. Όχι, έχουμε αυτό το δικαίωμα χωρίς να νιώθουμε τύψεις. Γιατί άλλο αγαπάω, θέλω να σε βοηθήσω και άλλο είμαι υποχρεωμένος να χρηματοδοτώ. Καλά, δεν μιλάμε για μόνιμες καταστάσεις. Αλλά λέω και αυτή τη μία φορά μπορεί να μην μπορείς. Ναι, είμαι η Μαρία Σολομού και είμαστε στο δρόμο 89,8.

0: Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

0: άκουσα κάτι. Εσείς όταν φωνήσετε θέλετε να κερδίσετε κιόλας ή μόνο εγώ είμαι τέτοια περίπτωση? Γιατί με τη MasCards του Μασούτη κάθε αγορά έχει κέρδος. Με 50 πόντους παίρνεις 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και για κάθε 3 ευρώ αγορών τσιμπάς και ένα πόντο. Και τους εξαργυρώνεις επιτόπου στο ταμείο. Όχι του χρόνου, όχι όταν ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες. Έχεις προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια, διεκδικείς και δώρα. MasCard. Γιατί παιδιά τα λεφτά δεν φυτρώνουν στα δέντρα, αλλά οι πόντοι μαζεύονται. Εσύ ακόμα χωρίς MasCard? Ε, όχι και έτσι.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει
2: Deadlift, άρση θανάτου. Η νέα πολιτική

0: Η κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
1: Όσο και αν θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
0: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαριάμ Ρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
3: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
6: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
5: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
7: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
6: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
5: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
12: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Την εξεταστική θα ζητηθεί να κάνω.
15: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
16: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
17: Okay.
2: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
17: Και παίζει παντού.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Επιστρέψαμε στο δρόμο 89,8, είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή εδώ είναι η δική μου πολυκατοικία. Και μιλήσαμε τώρα για τα δανεικά, το τι γίνεται, πώς δανείζουμε, ανάμεσα σε φίλους, συγγενείς, δύσκολα τα πράγματα. Σε συγγενείς, παιδιά, τα ζητάς πίσω, ε. Έχεις αυτή την άνεση να πεις, μαμά, μπαμπά, θείε, εξάδερφε, θυμάσαι κάτι λεφτάκια, ε. Έχεις άλλη άνεση εκεί. Επίσης, έχεις την άνεση να μην τα δώσεις και ποτέ. Δηλαδή, μου λέει ο γιος μου, δάνεισέ μου. Λέω, ξέρεις ότι μου χρωστάς, ε. Και μένει εκεί η ιστορία. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά φαντάζομαι ότι όταν θα έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι λεφτά. Τώρα δεν μπορείς να πετύσεις και ακριβώς από το παιδί. Όχι, εμένα συνήθως ο γιος μου τα επιστρέφει. Μου τα επιστρέφει γιατί βάλτα μου εσύ στην τράπεζα, μην τρέχω εγώ και θα στα δώσω στο χέρι. Γίνεται αυτή η συνεννόηση. Το τυρί. Τι γίνεται όταν κάποιος σου ζητάει χρήματα και εσύ θες να πεις όχι? Δεν έχει να κάνει με τις σχέσεις σας κτλ. Δεν μπορείς. Δεν θες. Δεν είναι του στυλ σου. Δεν τα έχεις. Δεν σου περισσεύουν. Δεν σημαίνει απαραίτητα σκασίλα μου. Αυτό θα πιάσουμε τώρα. Για πάμε να δούμε.

το να πεις όχι, παιδιά, γενικώς σε αυτή τη ζωή, ειδικά αν είσαι people pleaser και yes man και τέτοια, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο όπως ακούγεται. Ειδικά αν απέναντί σου είναι ένας άνθρωπος που τον αγαπάς, ξέρεις ότι βρίσκεται σε μια ανάγκη, μπαίνεις στη μέση του συναίσθημα, σκέφτεσαι ότι πρέπει να βοηθήσεις, ότι μπορεί να χρειάζεται πραγματικά, ότι ίσως το πάρει προσωπικά, μόνο που υπάρχει και κάτι βασικό. Το γεγονός ότι κάποιος είναι φίλος, είναι συγγενής, δεν σημαίνει ότι εσύ κάθε φορά μπορεί να λες εδώ είμαι εγώ, επειδή μπορεί να βγάζεις λίγο παραπάνω λεφτά από τους υπόλοιπους, ότι εσύ θα δώσεις πάντα. Δηλαδή δεν είναι το αποκούμπι της οικογένειας. Ειδικά στην οικογένεια, αυτό το αστιακί κάποια στιγμή τελειώνει. Μέχρι εδώ μπορώ. Αυτά μπορώ για φέτος, του χρόνου πάλι. Για πείτε ρε παιδιά όμως, εσείς έχετε πει όχι ιδανικά και μετά νιώθετε τύψεις, σίγουρα θα νιώσετε τύψεις. Απ' την άλλη νιώθεις και ένα ξελάφρωμα ότι δεν αγχωνόμαστε όταν δανείζουμε λεφτά για κάποιο λόγο. Έτσι δεν είναι, ή μόνο σε μένα συμβαίνει.

Παιδιά, την ώρα που λες όχι σε κάποια δανεικά, πρέπει στα καπάκια να εμφανίσεις, να επιχειρηματολογήσεις, να εξηγήσεις, να πεις κοίτα, αυτό το μήνα είχα αυτά τα έξοδα, μου έχει παρελθεί αυτό και εδώ και τ' άλλο, έρχεται αυτό, πρέπει να πληρώσω εκείνο. Σαν να δικαιολογηθεί, σε πάση περιπτώσει, και πρέπει να πει όλα τα facts, ας πούμε, ότι θέλω πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ. Το οποίο, να σας πω κάτι, αλήθεια θα είναι. Δεν θα πει κάποιο ψέμα, αλλά η ανάγκη του να δικαιολογηθεί, κάτι πάρα πολύ λογικό, παιδιά, σε όλους μας. Δηλαδή, εκτός, πώς να σας πω, να δώσεις, να πεις και αυτό παίζει. Κοίτα, δεν τα έχω αυτά τα λεφτά, μπορώ να σου δώσω τόσα λιγότερα. Οπότε, λίγο κι εσύ είναι το εύκολό σου, είναι πιο καλύτερο ποσό, ας πούμε, για σένα. Και δεν έχεις πει τελείως όχι, και δεν έχεις πει και τελείως ναι. Ξέρω εγώ, υπάρχει και αυτή η λύση. Ξέρω εγώ, ίσως.

0: Να σας πω κάτι. Έχουμε καλό μάθη. Γιατί πλέον θέλουμε να είμαστε σπίτι και να τα κάνουμε όλα. Να στριμάρουμε, να βλέπουμε ταινίες, να δουλεύουμε, να μιλάμε στο τηλέφωνο. Και ιδανικά, χωρίς να κολλάει τίποτα. Πολλά ζητάμε. Όχι πια. Γιατί με τα e-fiber έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και τώρα και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr / fiber και δες περισσότερα. Γιατί αφού μπορούμε να τα έχουμε όλα, γιατί να διαλέγουμε.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Να είμαστε πάλι, είμαστε στο δρόμο 89,8. Είμαι Μαρία Σολομού με την πολυκατοικία της Μαρίας και σήμερα αναλύουμε δύσκολα πράγματα, τα δανεικά παιδιά, τα δανεικά. Πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα, έρχεσαι σε δύσκολη φάση, δυσκολεύει λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Δεν είμαι σίγουρη δηλαδή τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση. Ας πούμε, άμα ξέρεις ότι τα χρήματα δεν θα πάνε εκεί που σου λέει ο άλλος. Να σου πω ότι χρειάζεται βοήθεια για κάτι πάρα πολύ σημαντικό και άλλο να ξέρεις ότι, ξέρω εγώ, έχει μια σχέση πάθους με τα παπούτσια, με τα ρούχα, με τα αυτά. Βέβαια εκεί δεν μπορεί να είναι και τόσο φίλος. Να ξέρεις ότι πρέπει να καλύψει ένα κενό που είναι κάτι άσχετο με βιοποριστικό, ας πούμε. Δεν είναι έκτακτη ανάγκη, είναι προσωπική τρέλα. Το όχι μπορεί να είναι πιο χρήσιμο από το ναι. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, αν είναι και κολλητός, δεν θα σου λέγε τέτοιο ψέμα. Αχ, δεν βγαίνει το νίκη και εδώ μεταξύ να θέλει να πάει να πάρει παπούτσια. Μου φαίνεται λίγο κουλό αυτό το πράγμα. Μπορεί να συμβεί σε σχέσεις οι οποίες δεν είναι κολλητές. Επίσης, μπορεί να έχεις χρήματα. Έχετε σκεφτεί την περίπτωση του κάποιος να έχει χρήματα και να έχει και πολλά χρήματα. Και απλά να μην θέλει να δανείζει. Να είναι το μότζο του τέτοιο. Είμαι κακός που δεν θέλω να δανείσω. Τι να πω τώρα αν έχεις πολλά λεφτά. Να μου πεις, αν έχεις πολλά λεφτά, μήπως δανείζεις συνέχεια και σε πάρα πολύ κόσμο. Και γιατί να μην κρατήσεις αυτό το έξτρα το κάτι της για κάτι δικό σου. Δεν μιλάω για τσιγκουνιά αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα φοβερό τσιτάτο που λένε ότι οι πλούσιοι δεν δανείζουν. Αυτοί που έχουν λεφτά, λεφτά δεν δανείζουν. Πώς νομίζετε ότι κάνανε τα λεφτά δανείζοντας? Και αυτό έχει κάτι να πει, ότι συνήθως αν δανείζεις, δανείζεις, έχεις λεφτά και δανείζεις, δανείζεις, δεν τα παίρνεις όλα πίσω ποτέ. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο άμα δεν δανείσεις. Πάντως το έχω ακούσει και δεν ξέρω κατά πόσο είναι αστικός μύθος ή ισχύει ότι αυτοί που έχουν πολλά λεφτά πιο δύσκολο θα σου δώσουν. Πάντως είναι στο δικαίωμα κάθε ανθρώπου, εννοείται, να έχει πολλά λεφτά και να μην δανείζει. Απ' την άλλη, εγώ δεν θα τους συμπαθούσα αυτούς τους ανθρώπους. Αν φτάνει κάποιος στην πόρτα σου να σου ζητήσει δανεικά, δεν λέμε να σε παίρνει για βλάκα ή να σε εκμεταλλεύεται, να είναι ανάγκη, εννοείται, δανείζεις. Υπάρχει περίπτωση να πει σε κάποιον, συγγνώμη, δεν μπορώ να σου δώσω, και να στραβώσει ο άλλος. Αλλάζει ύφος, να μην το πει στα μούτρα σου. Α, εντάξει, δεν πειράζει καθόλου, ναι, μωρέ, εντάξει. Και μετά υπάρχει αυτή η αμηχανία, υπάρχει αυτή η παγωμάρα, υπάρχει αυτό το έρχεται σε δύσκολη θέση και ο ένας και ο άλλος. Είναι πολύ εύκολο να υποχωρήσει σε κάτι τέτοιο για να μην χαλάσει σχέση. Παιδιά, μου φαίνεται περίεργο. Συνήθως με τους κολλητούς, αυτοκόλλητους, δεν συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει με δεύτερο, τρίτο κύκλο, ας πούμε, γνωριμιών. Θέλει μια άνεση ή ένα μικρό θράσος να ζητήσεις δανεικά. Εννοείται ότι ένας άνθρωπος που δεν είναι αυτοκολλητός σου θα πάει με το κεφάλι κάτω και θα πει χίλια συγγνώμη που αναγκάζομαι να το κάνω αυτό. Δεν έχω άλλη επιλογή. Χρειάζομαι αυτό και αυτό και αυτό. Είναι περίεργο. Είναι περίεργο. Επίσης, το πολλά λεφτά είναι πολύ υποκειμενικό, παιδιά. Τι σημαίνει αυτό? Σε σχέση με κάποιον άνθρωπο που ζει στον δρόμο, έχεις πολλά λεφτά. Τώρα, από εκεί και πέρα, πώς τα βγάζεις εσύ πέρα και ποιο είναι το υπόλοιπό σου, είναι μια άλλη ιστορία. Πρέπει να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά. Είμαι η Μαρία Σολομού και είμαστε στο δρόμο 89,8 και σε πολύ λίγο εγώ επιστρέφω.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
3: Πα,

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Σε ποια χώρα έγινε το Μποριόνγκ Mud Festival, όπου οι επισκέπτες παίζουν μέσα σε τεράστιες ποσότητες λάσπης?
2: Σεξουαλικό.
1: Σεξουαλικό καθόλου.
3: Τι με λάσπες.
2: Ναι.
1: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
4: Τι βρώκαμε.
1: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
3: Βρώμικα μυαλά.
2: Δεν έχεις φανταστεί ποτέ την Κατερίνα να παλεύει σε λάσπες με μια λιγόρη γυναίκα, ας πούμε.
3: Αυτά σκέφτεσαι.
2: Μόνο εγώ τα σκέφτομαι αυτά.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει
7: Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
8: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
7: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
9: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα. Με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
11: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
12: Ρεκονάρτ. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Ρεκονάρτ. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconar.gr.
13: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
14: Ο Εύρος απέναντι. Στο θέατρο Άνεσης. Ο Γεωργής Τσουρής σκηνοθετεί το διαχρονικά αιχμηρό έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Τέσσερις νεόπτωχοι Έλληνες στα όρια της κατάρρευσης. Ένας απρόσκλητος εισβολέας. Μια παγίδα με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Εύρος απέναντι. Ένα βαθιά ανθρώπινο και σκληρό έργο για τον φόβο, τον ρατσισμό, την κοινωνική αποσύνθεση και τα όρια της επιβίωσης. Από 7 Οκτωβρίου στο θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
15: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Morris 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
17: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, εδώ έχω μηνύματα. Έχω τα μηνύματά σας, να διαβάσω τι γίνεται. Μιλάω μόνο εγώ. Νατάσα, μου έχει ζητήσει χρήματα μια φίλη μου σε περίοδο που κι εγώ ήμουν πολύ στριμωγμένη. Της είπα ότι όχι και νιώθα χάλια για μήνες. Μετά σκέφτηκα ότι δεν γίνεται να δυσκολευτώ εγώ για να μην δυσκολευτεί εκείνη. Σωστά. Δημήτρης, έχω πει όχι στον αδερφό μου και παρεξηγήθηκε πολύ. Μετά από λίγο καιρό όμως το συζητήσαμε και κατάλαβε ότι δεν ήταν προσωπικό. Από τότε έχουμε συμφωνήσει ότι μεταξύ μας μπορούμε να λέμε και δεν μπορώ. Τι ωραία. Μπράβο. Καλή σχέση, αδέρφια είστε εσείς. Γιατί ξέρω άλλα που αφήστε τα. Ιωάννα, εγώ παλιότερα δεν μπορούσα να αρνηθώ ποτέ. Έδινα ακόμα και το αν ήξερα ότι θα ζοριστώ μετά. Πλέον έχω ένα κανόνα. Αν το να βοηθήσω κάποιον σημαίνει ότι θα έχω εγώ πρόβλημα, η απάντηση είναι όχι. Εννοείται, παιδιά, και όλα αυτά είναι πάρα πολύ λογικά που τα λέμε. Την ώρα που γίνεται αυτό, είναι πολύ σκληρό. Νιώθουμε άσχημα. Το όχι μας είναι, ακούγεται. Και η δικαιολογία πάει σύννεφο παρακάτω, που μπορεί να είναι αλήθεια. Τι να κάνουμε, παιδιά. Πρέπει να, για να συμβεί αυτό, πρέπει να είναι σοβαρό, σοβαρό το πρόβλημα. Σοβαρό. Σοβαρό πρόβλημα. Για να αλλάξουμε λίγο πλευρά τώρα. Μιλήσαμε για αυτόν που δανείζει. Τι γίνεται όμως με αυτόν που ζητάει? Γιατί για το να ζητήσει χρήματα από ένα δικό σου άνθρωπο δεν είναι και εύκολο. Σε κάποιες οικογένειες μπορεί και να είναι. Υπάρχει μια ντροπή, υπάρχει αμηχανία, υπάρχει περηφάνεια, δυσκολία να παραδεχτείς ότι δεν τα βγάζεις πέρα μόνος σου. Πάμε στην τρίτη ώρα να αλλάξουμε καρέκλα. Πόσο εύκολο να ζητήσεις οικονομική βοήθεια όταν πραγματικά τη χρειάζεσαι? Είμαι η Μαρία Σολομού και είστε στην πολυκατοικία της Μαρίας.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Καλώσαμε για τα καλά. Και τι δεν άλλαξε? Η ποιότητα, η ποικιλία, οι χαμηλές τιμές και οι προσφορές κάθε μέρα. Γιατί μπορεί να πέρασαν 50 χρόνια, αλλά τις καλές συνήθειες δεν τις αλλάζουμε. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Αντώνης Καρναβάς και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το έχεις, τι νομίζεις?
13: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
14: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
15: Money. Cash. Money. I need some cash.
16: Στις 8.30 θα ακούσεις μια ιστορία από

0: τη ζωή του Χρήστου.
1: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
2: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
0: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
1: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
2: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
0: Κάθε πρωί στο «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου» μόνο στο δρόμο 89,8.
1: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
3: «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου». Χρήστου!
4: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
4: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο Private and Exclusive την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
9: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
10: Επιστρέψαμε, παιδιά, δρόμος 89,8, τρίτη και τελευταία ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή εδώ είναι η πολυκατοικία μου. Και μιλήσαμε για τον άνθρωπο που δανείζει. Και πόσο δύσκολο να πεις όχι είναι. Τώρα να πάμε σε αυτόν που δανείζεται. Κοιτάξτε ρε παιδιά, είναι δύσκολο να δανειστείς. Εγώ δηλαδή, πώς να σας πω, πρέπει να πνίγομαι, να είμαι λίγο πριν, ξέρω εγώ, πηδήξω χωρίς αλεξίπτωτο. Αυτό είναι η ιστορία. Δεν είναι κακό να ζητάς βοήθεια όταν πραγματικά το πρόβλημα είναι ζωής και θανάτου. Εκεί το καταλαβαίνω. Αλλιώς δεν γίνεται. Ζωής και θανάτου. Δεν θα δανειζόμουν. Μωρέ, μου λείπουν 100 ευρώ για, ξέρω εγώ, για αυτό το μήνα, έτσι να πάρω και κάτι να κάνω. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Ας μην βγει ο λογαριασμός. Θα βγει τον άλλο μήνα. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, για να φτάσω στο σημείο να ζητήσω λεφτά, πάω να πει ότι και εγώ ήταν, όχι η γούνα μου. Είχε ήδη καεί η γούνα και πηγαίναμε στην πέτσα. Αυτό η περηφάνεια του θα τα καταφέρω μόνος μου. Την έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και μπράβο. Πάει στην αντίπερα όχθη μετά, ότι πια τον βλέπει τον άλλον να ψυχοραγεί. Και λες, πάρε λεφτά, τελείωνε. Είμαι Μαρία Σολομού και είμαστε στον δρόμο 89,8, παιδιά. Για πάμε παρακάτω.

ντροπή, παιδιά. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Νιώθουμε κι εμείς ντροπή. Δεν θέλουμε να παραδεχτούμε πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο να πας σε οποιονδήποτε δικό σου άνθρωπο και να ζητήσει λεφτά, εκτός από τη μάνα σου, τον πατέρα σου, το παιδί σου, πολύ κοντινούς, ας πούμε. Νιώθεις ότι ο άλλος μπορεί να σε κρίνει, μπορεί να τον φέρει σε δύσκολη θέση, δεν θες να ακούσεις όχι. Δηλαδή, είναι δύσκολο. Το να ζητήσεις βοήθεια δεν είναι κακό, ειδικά όταν είσαι πάτο. Και βέβαια έχει σκοπό να επιστρέψεις τα λεφτά, η διάθεση, μπορεί να σε πάρει λίγο παραπάνω. Σε αυτές τις περιπτώσεις που μπορεί να σε πάρει λίγο παραπάνω, εκεί πας στον πιο πλούσιο φίλο σου, και ας μην είναι κόλλος και βρακή μαζί σου. Αλλά να του έχεις εμπιστοσύνη και του λες: ακού, το και το μου συμβαίνει. Μπορείς να βοηθήσεις, αλλά μιλάμε για σημαντικά πράγματα. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Γιατί πραγματικά οι περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και μια υπερηφάνεια και αυτά, δεν πειράζει. Δεν θα το πληρώσω. Θα βάλω έναντι, θα κάνω αυτό. Κάτι θα κάνω. Εσείς τι κάνετε, ζητάτε εύκολα βοήθεια ή περιμένετε μέχρι πια να πεθάνουμε κάτω να πέσουμε? Για στείλτε μου στο Viber 6987-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898FM. Είμαι Μαρία Σολόμου, μην ξεχνιόμαστε, και είμαστε στο Δρόμο 89,8 και πού αλλού, στην πολυκατοικία μου, παιδιά.

Υπάρχει και ένα άλλο είδος που είναι παράλογο. Μπορεί να δώσουμε χρήματα και εννοείται και καλά έκανες που ήρθες σε μένα και θα σου δώσω και μην το σκέφτεσαι και δώστα μου πότε μπορείς κτλ. Όταν όμως χρειαστούμε εμείς βοήθεια, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι στον άνθρωπο, ρε παιδάκι μου. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν, είναι πολύ εύκολο. Αλλά δεν μπορούν να ζητήσουν βοήθεια. Δεν μπορούν. Πρέπει δηλαδή το πράγμα να ξεχυλήσει. Δηλαδή, εγώ φορές που έχω ζητήσει βοήθεια, γιατί έχω βρεθεί να ζητήσω βοήθεια, το έκανα μετά από προτροπή χιλίων ανθρώπων που με βλέπανε να ψυχοραγώ. Και μόνο έτσι. Επιτρέπεται, παιδιά, να ζητήσουμε. Μην πηγαίνουμε στην αντιπαραόχθη. Επιτρέπεται και να δώσουμε και να ζητήσουμε. Εννοείται.

0: Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε για εσάς προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση «Οικογένεια Άνταμς» το musical στο θέατρο Βέμπο σε σκηνοθεσία Θέμητος Μαρσέλου. Η πιο αλλόκοτη και ξεκαρδιστική οικογένεια επιστρέφει στη σκηνή με ένα απολαυστικό musical γεμάτο χιούμορ, μουσική, χορό και ανατροπές. Όταν η Wednesday ερωτεύεται ένα συνηθισμένο αγόρι και αποφασίζει να γνωρίσει τις δύο οικογένειες, ένα φαινομενικά απλό δείπνο μετατρέπεται σε μια απίθανη περιπέτεια. Πρωταγωνιστούν Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Αλεξάνδρας Ιέτη, Βαγγέλης Κακουριώτης, μαζί με ένα πολυμελή θίασο και ζωντανή ορχήστρα. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 5 και 4. Στείλτε τώρα Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Adams στο 54301 για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για εσάς και την παρέα σας. Χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όρη συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Και να είμαστε πάλι εδώ στο δρόμο 89,8 και στην πολυκατοικία μου που σήμερα έτσι, είναι σε δύσκολη φάση. Είναι δύσκολη φάση, παιδιά. Δεν είναι εύκολο τώρα ούτε να ζητάς, ούτε να δίνεις, ούτε να περιμένεις να έρθουν πίσω. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων, ας πούμε. Ο άνθρωπος που ζητάει μόνο όταν φτάσει το αμήν, αυτοί είμαι εγώ. Δεν θα ζητήσουν εγκαίρως. Θα περιμένουν με το έναντι, το έτσι. Θα κόψουν το σούπερ μάρκετ. Θα κόψουν τους καφέδες έξω. Δεν μπορώ βγω έξω να φάω ένα φαγητό, μαζεύω λεφτά γιατί έχω ένα λογαριασμό, μου ήρθε ένα μπουγιουρτί, χρωστάω κάτι. Οπότε πια έρχονται οι άνθρωποι και σου λένε: παιδί μου, θες λεφτά να σου δώσω και μου τα δίνεις όποτε έχεις. Όχι, δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω, θα το καταλάβω, θα το αυτό σου, θα το αυτό. Μία, δύο, τρεις, πέντε μήνες, μετά λες πάρτα και μην μιλάς. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Υπάρχει ο άνθρωπος που ζητάει χωρίς να λέει ακριβώς τι τα θέλει. Αυτό το μήνα, τι είχαν κάτι, δεν έχω αυτό, ήρθε ένα λογαριασμό, γενικά είμαι περίεργια, τι θα κάνω. Αφήνει τον άλλον ένα περίεργο κενό και ένα μυστήριο και σου λέει τι τα θέλει τώρα. Και εκεί πάει το μυαλό μας σε διάφορα πράγματα που έχουν συμβεί και αυτά τα διάφορα πράγματα. Θέλω να σας ενημερώσω, να δώσει λεφτά που να πάνε σε πράγματα τα οποία είναι κάποιοι εθισμοί. Φερρυπίν. Έχουν συμβεί. Έχουν συμβεί πολύ, παιδιά. Γενικώς και σε φίλους και σε μένα. Οπότε εκεί πρέπει λίγο να έχεις τα μάτια σου και τα αυτά σου ανοιχτά. Να ξέρεις που τα δίνεις και για πού θα πάνε. Μετά είναι και θέμα εμπιστοσύνης. Γιατί αν πάνε κάπου τα λεφτά σε τυχερά παιχνίδια, Φερρυπίν, ξέρεις ότι μάλλον δεν θα τα δεις ποτέ. Δηλαδή θα πρέπει να περάσει πολύς καιρός και κάποια αποτοξίνωση για να τα ξαναδείς. Δεν είναι να μένουμε στον αέρα και να μην ξέρουμε για ποιο λόγο τα δίνουμε. Ίσα ίσα που πρέπει να ξέρουμε. Αυτό είναι το σωστό. Και αυτό είναι το σωστό και από τις δύο πλευρές, ρε παιδιά. Τώρα υπάρχει και άλλη μια κατηγορία έτσι πάρα πολύ περίεργη. Ουσιαστικά ζητάει λεφτά, αλλά δεν έχει βρει και μια λύση στο πρόβλημα που έχει. Δώσε μου λεφτά, είναι βοήθαμε γενικώς. Η οικονομική βοήθεια δεν είναι απαραίτητα δώσε μου λεφτά. Γιατί μπορεί να θέσει οικονομική βοήθεια κάθε μήνα εσύ. Μπορεί να σε βοηθήσει σε κάτι άλλο. Να σου βρει μια δουλειά. Να σου προτείνει μια λύση πώς μπορείς να αυξήσεις το budget σου. Μπορεί να σου δώσει και μια βοήθεια, αλλά παρακάτω να σε βοηθήσει εμπρακτός. Μήπως να το λύσουμε κι αλλιώς. Μήπως υπάρχουν λύσεις που δεν φτάνει. Όταν είσαι παλαγωμένος, παιδιά, το μυαλό δεν μπορεί να λειτουργήσει 100% και να φτάσει σε σημεία, δηλαδή να καταλάβεις τι και πώς, ας πούμε. Τι πρέπει να κάνεις, τι πρέπει να αλλάξεις. Και μπορεί κάποιος άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να έχει πολλά λεφτά, μπορεί να είναι επιχειρηματίας, να σου πει κάτσε. Έχει ανοίξει αυτή η θέση εκεί και εκεί. Μήπως θέλεις αυτό, μήπως κάνεις part-time εκείνο. Μπορεί να σε βοηθήσει αλλιώς και αυτό είναι το πιο σωστό, νομίζω. Και κάτι επενδυτικά μπορεί κάπως να σε βοηθήσει. Δεν ξέρω, χίλια δυο μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Ένα δρόμο που εκείνη την ώρα εσύ δεν μπορείς να τον δεις γιατί είσαι θολωμένος. Είμαι η Μαρία Σολομού και είμαστε στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω να φτιάξουμε και ένα καφεδάκι, κάτι να κάνουμε.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Στα Κύθυρα υπάρχει ένας μικροοργανισμός που λένε Κυθυρίσκους Παραγαμιάνι.
3: Α, δεν τον είδα τον Παραγαμιάνι.
2: Έφυγε αφού έκανε την ανακάλυψη.
4: Και έτσι τα Κύθυρα ποτέ δεν θα τα ξαναδούμε.
2: Αυτός.
3: Συγγνώμη, ο Παραγαμιάνι ήταν επιστήμονας.
2: Ήταν ο επιστήμονας που βρήκε τον Κυθυρίσκους.
3: Ακέτωσε το όνομα των Κυθύρων και το δικό του.
2: Παραγαμιάνι, Παραγαμιάν
3: δηλαδή,
2: τον λέγανε αυτόν.
3: Είμαι στα βουνάρια και βρίσκω κάτι, το ονομάζω Βουνάριους Κορδονίσκους.
2: Α, Κορδόνιους.
3: Δεν μ' αρέσει ο Κορδόνιους.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
6: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
9: τι κουαλίτα.
10: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
13: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
14: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
15: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
16: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
17: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
18: Και από τον δρόμο στον κόσμο. Let's
19: go! Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα. Μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
20: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
13: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
15: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
13: Από πόλη σε πόλη.
15: Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
21: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή. Είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emanuele Borio θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emanuele Borio. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
22: Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
23: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση.
22: Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
24: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι ιώσεις σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetin, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει
25: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
0: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Οικογένεια Adams, το musical.
0: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Αθήνα, Ελλάδα.
3: Και σε όλο το πλανήτη.
5: Οκ!
3: Αυτός είναι ο Δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
4: Και παίζει παντού.
3: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο, 89,8.
9: Εδώ είμαστε και πάλι. Για να μπούμε να δούμε τα τελευταία σας μηνύματα. Τι λένε ο Αντώνης. Εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ να ζητήσω χρήματα ακόμη και από τους γονείς μου. Μου έχει τύχει να περάσω ένα ολόκληρο μήνα με ελάχιστα. Μόνο και μόνο για να μην το πω. Στο τέλος βέβαια το κατάλαβαν μόνοι τους. Α, ναι, εντάξει. Ναι, πάντα και εμένα η μάνα μου με ρωτάει: θες λεφτά, χρειάζεσαι κάτι. Υπάρχει όλο αυτό το πράγμα και εγώ ρωτάω κάθε τρεις και δύο το γιο μου. Γιατί υπάρχει και αυτή η περηφάνεια, δεν ξέρω, δεν ζητάμε. Ελένη, χρειάστηκε μια φορά να ζητήσω χρήματα από την καλύτερη μου φίλη και ντρεπόμουν απίστευτα. Εκείνη όμως το έκανε τόσο απλό που με ξεμπλόκαρε αμέσως. Μου είπε μόνο όταν μπορέσεις και δεν το ανέφερε ποτέ ξανά. Τι ωραία. Παναγιώτης, εγώ έχω ζητήσει βοήθεια από τον αδερφό μου, αλλά του είπα από την αρχή ακριβώς πόσα χρειάζομαι και πότε θα μπορέσω να τα επιστρέψω. Νομίζω ότι αν είσαι ξεκάθαρος, αποφεύγονται πολλές παρεξηγήσεις και φυσικά τήρησε αυτό που είχαμε συμφωνήσει. Πολύ σωστά. Οι καλοί λογαριασμοί, παιδιά, κάνουν τους καλούς φίλους, το ξέρετε αυτό. Αυτό είναι το ωραίο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε για εσάς προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου στο θέατρο Αλάμπρα σε σκηνοθεσία Φάνη Μουρατίδη. Μια θεϊκή κωμωδία για την εικόνα και τα social media, τις ψευδείς ειδήσεις και τις ψευδεστήσεις της εποχής μας, που με χιούμορ και αυτοσαρκασμό μας θυμίζει τη δύναμη της ανθρώπινης επαφής και τη χαρά του να ζεις. Πρωταγωνιστούν ο Φάνης Μουρατίδης, ο Μάριος Πετκίδης και ο Κωνσταντίνος Μπεφάνης. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Στείλτε τώρα δρόμος και Φάνης. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή 18.

0: άβολο πράγμα. Του ζητάω, παίρνω, δίνω, δεν μπορώ να ζητήσω, δεν μπορώ να πω όχι, χίλια δύο πράγματα. Είναι δύσκολο να παραδεχτείς ότι χρειάζεσαι οικονομική βοήθεια και να πας να ζητήσεις. Επίσης, όταν οι φίλοι σου είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο με σένα και δεν έχεις κάποιον εκατομμυριούχο φίλο, που και εκεί θα είναι δύσκολο. Γιατί μετά μπορεί ο άλλος να θεωρεί ότι επειδή εγώ έχω τα λεφτά, Φερρυππίν, όλοι θα έρχονται σε μένα. Και αυτό, όλα είναι δύσκολα όταν είσαι σε δύσκολη φάση. Το καλύτερο είναι να βρεις λύση άλλου τύπου για να αποκτήσεις, να κλείσεις τις τρύπες που σου δημιουργούνται. Αυτό είναι, νομίζω, η λύση. Αλλά τώρα, μία στις τόσες να συμβεί κάτι, ναι, θα τρέξεις. Θα τρέξεις. Για πείτε το poll. Ποιο είναι το poll μας, ρε παιδιά, σήμερα? Δανείζετε χρήματα σε φίλους και συγγενείς? Ναι. Αν είναι δικός μου άνθρωπος, θα βοηθήσω. Όχι, λεφτά και προσωπικές σχέσεις δεν τα μπλέκω. Όλα σωστά είναι, ρε παιδάκι μου, αλλά τώρα αν βλέπει τον άλλο να ψυχοραγεί, τι θα γίνει? Μπείτε Facebook και Instagram, δρόμος 898 FM, διαλέξτε πλευρά, ψηφίστε και ό,τι είναι θα γίνει. Εγώ ήμουν η Μαρία και είμαι η Μαρία Σολομού, εδώ σήμερα στην πολυκατοικία της Μαρίας. Παρέα μας ο δρόμος 89,8. Φεύγω, τρέχω, πάω, πρόβα. Τζενεράλε, αύριο παίζουμε. Τι να πω, παιδιά, ότι δεν έχω άγχος? Έχω ένα άγχος. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ εσείς. Εγώ μια ωραία συγκέντρωση και η φωνή θα δούμε. Και θυμηθείτε, παιδιά, ότι αν δανείζετε και το κάνετε αυτό, θυμηθείτε σε ποιον. Σε ποιον έχετε δώσει τι? Έχετε σημειωματάριο και σημειώνετε, να ξέρουμε τι θα γίνουμε. Σας φιλώ, τα λέμε αύριο εδώ στις 4 ακριβώς.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Πέθανε!
2: Ποιος? Η αισθητικός!
1: Εντελώς!
3: Εντελώς!
1: Πότε?
2: Χθες το απόγευμα.
1: Πού?
4: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
1: Και το πτώμα?
3: Μπρούμητα, στον καζόν.
1: Να το κουρέψετε.
5: Το πτώμα.
1: Τον καζόν.
3: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
1: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά. Και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Και τώρα το contouring.
9: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό.

0: Από την Bayer.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Ο Δρόμος παρουσιάζει
3: Johnny Blay στο θέατρο Άνεσης. Τρεις φίλοι, ένα ακριβό ουίσκι και ένα μυστικό που θα φέρει τα πάνω κάτω. Εσύ μέχρι πού θα έφτανες για το παιδί σου? Johnny Blay. Ένα έργο για την πατρότητα, την πατριαρχία, την αυτοδικία και την προδοσία. Κείμενο σκηνοθεσία Γεωργής Τσουρής. Από 30 Σεπτεμβρίου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
5: Αναβαθμίστε την ποιότητα του ύπνου σας με τη Γιούσκ. Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε το ιδανικό περιβάλλον για ένα ξεκούραστο ύπνο, επιλέγοντας το κατάλληλο στρώμα για εσάς, καθώς και το πάπλωμα και το μαξιλάρι που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: See student hot takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
11: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο Private and Exclusive την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
2: Και τώρα.
12: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
2: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
14: Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε, πώς είστε, βρε παιδιά εκεί έξω? Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 15. Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ όταν η μέρα μου ταιριάζει με την ημερομηνία. Δηλαδή, Τετάρτη 14, Πέμπτη 15, Παρασκευή 16. Μ' αρέσουν αυτά. Είμαι τέτοια. Λοιπόν, είμαστε ανάσα μετά τις 7, στο δρόμο 89,8 μέχρι και τις 10 μαζί. Και σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγώμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Σήμερα λέω να ξεκινήσω με τα ευχάριστα. Και τι πιο ευχάριστο από ένα ταξίδι. Και μάλιστα ταξίδι στη Μπράγα. Και μάλιστα για 4 ημέρες. 3 διανυχτερεύσεις σε 5 άστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Και με την υπογραφή του Happy Days Travel. Να στείλω φιλί μεγάλο εκεί. Δεν έχετε παράπονο. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Γράψτε δρόμους, αφήστε κενό, τη λέξη ταξίδι, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 για να διεκδικήσετε και μακάρι να κερδίσει κάποιος από εσάς το ταξίδι μας για την Πράγα. Είναι για 13 έως 16 Νοεμβρίου και είμαι σίγουρη ότι θα το απολαύσετε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: πω. Θα σας πάρω από το χέρι τώρα, έτσι μαζί θα βγούμε, να δούμε τι γίνεται και τι παίζει στο δρόμο 89,8, για να μην ξεχνιόμαστε, αλλά και γενικότερα εκεί έξω, και ερχόμαστε γιατί είναι πολλά αυτά που θέλετε να πούμε, να ακούσουμε και να ζήσουμε παρέα στο δρόμο. Άλλωστε σήμερα είναι Πέμπτη και τις Πέμπτες μου είστε πολύ ζωηροί.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Ρώσοι πράκτορες,
3: ναι,
2: αφόδευσαν σε τουαλέτες Φιλανδών πολιτικών αφού εισέβαλαν στα σπίτια τους. Σε τουλάχιστον 20 βουλευτών τα σπίτια έχουν αναφερθεί μυστηριώδεις διαρρήξεις όπου δεν τους παίρνουν τίποτα, δεν τους πειράζουν τίποτα, δεν πετάνε πράγματα, δεν κάνουν βανδαλισμούς. Πάνε στις τουαλέτες τους, κάνουν τη δουλειά αυτή που κάνουν και φεύγουν.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
13: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
14: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: ο αγώνας αρχίζει. Η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
14: Καταλάβατε? B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
15: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
16: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers, δημιουργοί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
17: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
18: Και τώρα
17: εκπέμπουμε ζωντανά
18: Αθήνα, Ελλάδα
17: και σε όλο το πλανήτη.
19: Okay.
17: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Παρέα λοιπόν στην παρέα μας, καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ, εμείς οι δύο τα λέμε ωραία. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι και τις 10. www.dromosfm.gr για να έρθουμε πιο κοντά.

0: Δεν θέλω να έχετε άγχος για πράγματα τα οποία δεν μπορείτε εσείς να ελέγξετε. Θα μου πεις, έλα και πες το μας αυτό. Είναι σαν να λες τον άλλον να είναι μέσα στο άγχος ή μέσα στα νεύρα και να του λες μην έχεις νεύρα ή μην έχεις άγχος. Το καταλαβαίνω και πώς το λέω και πώς ακούγεται. Αλλά το λέω πολλές φορές και στον εαυτό μου. Είναι ορισμένα ζητηματάκια και θεματάκια που δεν μπορείς ρε παιδί μου να τα ελέγξεις εσύ. Είναι αλωνών ζητήματα, είναι ξέρω εγώ του σύμπαντος. Μην μπαίνεις σε μια διαδικασία να κλαις πάνω από τα ποκαίδια, να σου το πω διαφορετικά. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Σήκω και προχώρα. Μόνο αυτό συγχωρίζω ή τίποτα άλλο.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
3: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
4: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
3: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
5: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
6: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
7: Α, εντάξει τότε.
8: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
9: Εντάξει, αμάρτια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
10: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
13: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
14: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο, Private and Exclusive, την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που...

0: Αχ, κορίτσι μου.
1: Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, private and exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Gloria, μια καυστική σάτυρα που ακροβατεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301, γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Gloria. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
7: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8. Και καλά κάναμε, γιατί έχουμε μπροστά μας 2 ώρες ακόμα για να τα πούμε και να τα ακούσουμε και να τα ζήσουμε, ξέρετε εσείς τώρα. Οπότε, σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 10.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραγούδι.

0: έκανα εγώ.
1: Θέλω, πολύ θέλω όμως, να σας στείλω θέατρο. Κάτσε να δω τώρα που θα σας πάω. Α, θα σας πάω στο θέατρο Ζήνα. Στην θεατρική παράσταση «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ» σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια. Με πρωταγωνιστές τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, την Έφη Μουρίκη, τον Σπύρο Σταμούλη και την Ελεάνα Στραβοδήμου. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό τη λέξη Γούλφ, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και SMS. Διεκδικείτε και κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή 18. Θα έχει ο μήνας στις 7.30 το απόγευμα. Δρόμος κενό. Τη λέξη Γούλφ, το όνομά σας και αποστολή στο 54301.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Να θέλετε ό,τι σας κάνει να χαμογελάτε, ό,τι σας κάνει να ανοίγει την καρδιά σας, σας δημιουργεί ωραίες εικόνες, ωραίες συναισθήματα, ωραίες λέξεις να έρχονται στο στόμα σας, άρα ωραίες σκέψεις. Όταν υπάρχουν γεγονότα, άνθρωποι, καταστάσεις που σας δημιουργούν αρνητικές σκέψεις, κακές σκέψεις, οπότε αυτό που θέλετε να ξεστομίσετε είναι να μην το πω βρισιές, να το πω κακές λέξεις, τότε σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν σας βγάζουν και κανένα καλό αυτό, όσο και αν προσπαθείτε. Οπότε κρατήστε τις αποστάσεις σας, ρε παιδιά, δεν χρειάζεται. Για ποιο λόγο? Μερικοί άνθρωποι είναι και σαν τη φωτιά. Αν πας κοντά καίγεσαι, αν πας πολύ μακριά κρυώνεις. Να διατηρείτε τις μεσαίες αποστάσεις. Και όταν θα έρθει η ώρα να αποφασίσετε εσείς ποια θερμοκρασία είναι η κατάλληλη για εσάς, απλώς πηγαίνετε να τη βρείτε.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
3: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες, θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
4: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
10: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Δέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
11: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Οικογένεια Adams. Το musical.
11: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
12: Φωτιά με φωτιά.
13: Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές. Ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
14: Πάρτον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση.
15: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
16: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
15: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
12: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρ. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνα Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραπέτση, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Και μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Πρόπολιση 2-10-0-0-89-00 και mortal.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
17: Αθήνα, Ελλάδα
1: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Το Δρόμο 89,8, ωραία τα λέτε. Σήμερα που είναι Πέμπτη τα λέτε καλύτερα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό, αλλά μ' αρέσει. Περιμένω πώς και πώς την Πέμπτη, γιατί έχετε μια ζωηράδα που δεν είναι σαν τις άλλες μέρες, ρε παιδί μου, ούτε καν σαν την Παρασκευή. Που να πεις ότι η Παρασκευή είναι κάποιοι δεν δουλεύουν το Σαββατοκύριακο, οι περισσότεροι δηλαδή. Άρα είστε λίγο πιο χαλαροί. Όχι, τις Πέμπτες είστε πιο χαλαροί, είστε πιο διεκδικητικοί, είστε πιο ομιλητικοί. Όλα τα πάντα τις Πέμπτες. Και ο Άκης μας εδώ την Πέμπτη έτσι έχει. Εσύ να. Έχεις ένα αλέγκρο, ρε παιδί μου, τις Πέμπτες.
18: Περπατάω και πετάω.
0: Άμα να γεια σου. www.dromosfm.gr.

0: Έλα και πάμε παρέα τώρα χεράκι χεράκι να πάρουμε την ανασούλα μας. Σας έχω πει ανάσες παιδιά, μες την ημέρα, μες τη νύχτα, κυριολεκτικά και μεταφορικά να ξυγωνώνει το εγκέφαλος, να παίρνει χώρο όλο το συστηματάκι να μπορεί να ανταπεξέλθει. Ανασούλες λοιπόν.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει
2: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
3: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
2: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση mor.com.
4: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Και τώρα το contouring.
10: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
12: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
13: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει.

0: με το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πόσο αρχιμόμαστε.
4: Έγινε κάτι.
5: Μια μικρή τόση δαδολοφονία.
6: Ψυχραιμία, Σοφία.
7: Το μωρό κλαίει με φθήνοντα τονισμό.
8: IQ 160. Πρεμιέρα. Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Στις 10 και 10 το βράδυ. Στο Star.
9: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
11: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
12: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
13: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
11: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
12: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
13: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
14: Let's go! Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
12: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
11: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
13: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
11: Από πόλη σε πόλη.
13: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
16: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψεις στην Ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και καλά κάναμε. Έχουμε μια ολόκληρη ώρα μπροστά μας για να πούμε όσα θέλουμε και ό,τι θέλουμε. Τώρα αυτό το ώρα που είπα, αυτό που με πιάνει κάποιες φορές είναι από την ταχύτητά μου, να σας τα πω και να σας τα πω και γρήγορα, να μην σας χαλάω το χρόνο από τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Δεν έχετε παράπονο, δεν ασχολήθηκα σήμερα με τίποτα. Ούτε με πολιτική, ούτε με το τι συμβαίνει εκεί έξω που μου έρχεται μερικές φορές να γελάσω και άλλες φορές τα νεύρα μου τσατάλια με αυτά που βλέπω και με αυτά που ακούω. Τίποτα. Σήμερα είμαι αρνή. www.dromosofm.gr για να πείτε αυτό που έχετε στο μυαλό σας, να τα κάνετε λέξεις και προτάσεις. Η Μιράνια Τραγόμενου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Λοιπόν, παιδιά, εντάξει τώρα όμως, γιατί εδώ πέρα μου ήρθε και κάτι άλλο το οποίο θέλω να το δείτε. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30, εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, στο Christmas Theater, σε σκηνοθεσία και κείμενο του Δημήτρη Μαλισόβα. Μια συγκινητική μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σπουδαίου Γρηγόρη Μπιθικότσι, από τα δύσκολα παιδικά χρόνια στο Περιστέρι μέχρι τις μεγάλες συνεργασίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, ξετυλίγεται η ιστορία του ανθρώπου πίσω από την θρυλική φωνή. Συμμετέχουν Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας, Γρηγόρης Μπιθικότσης, Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ελένη Γερασιμίδου και ο Χρήστος Φερεντίνος, ο δικός μας, μαζί με πολυμελή θίασο και ζωντανή ορχήστρα. Για να έχετε διπλές προσκλήσεις, γράψτε δρόμους, αφήστε κενό, τη λέξη ΣΕΡ, το όνομά σας, και κάνετε αποστολή στο 54301. Δρόμος κενό, ΣΕΡ όνομα, αποστολή 54301, μόλις 34 λεπτά και 4 μέρες, να περάσετε ένα ωραίο Σάββατο, 8.30 το βραδάκι, με την ζωή και τον άνθρωπο πίσω από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι που γνωρίζαμε όλοι.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Εγώ θέλω τα καλύτερα για εσάς και θέλω να χαμογελάτε λίγο παραπάνω. Πειράζει?
1: Δεν πειράζει. Εγώ θα το θέλω. Τώρα, αν εσείς αποφασίσετε ότι θα το κάνετε, είναι δικό σας ζήτημα. Εγώ θα περιμένω. Έχω υπομονή. Πολύ υπομονή. Βέβαια, απ' την άλλη, δεν ξέρω αν σας πιάνει και εσάς, τους υπομονετικούς ανθρώπους, εκεί που θεωρούν οι άλλοι ότι έχεις και άλλη υπομονή και ότι δεν θα τρέξει και τίποτα. Εκεί λοιπόν σε πιάνει εσένα η παρόρμηση και δεν έχεις όχι υπομονή. Δεν έχεις τίποτα. Παίρνεις φωτιά και βουρ. Γιατί γελάς? Σου θυμίζω κάτι.
2: Κάτι σκέφτομαι τώρα.
1: Κάτι σκέφτεσαι. Είδες όμως. Είναι αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που μπορεί να είμαστε κι εμείς. Μας χτυπάς ρε παιδί μου εδώ, μας κάνεις έτσι τζις στο μανίκι. Δεν σου λέμε τίποτα. Μπορεί να σου πούμε, με ενοχλεί αυτό που κάνεις. Μπορεί να σου πούμε ότι δεν μ' αρέσει. Ή θέλω κάτι άλλο. Ή δεν είναι δίκαιο αυτό που κάνεις. Συνεχίζει ο άλλος. Συνεχίζει. Και εκεί λοιπόν που θεωρεί ότι άλλη μία θα το κάνει, σιγά δεν θα αντιδράσει. Γίνεσαι λύκος.
2: Ένα τρίγκερ, να πω, καλό.
1: Λύκος.
3: Ο δρόμος παρουσιάζει.
4: Πέθανε.
5: Ποιος? Η αισθητικός.
4: Εντελώς. Πότε?
5: Χθες το απόγευμα.
4: Πού?
6: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
4: Και το πτώμα?
7: Μπρούμητα, στον καζόν.
4: Να το κουρέψετε.
8: Το πτώμα.
4: Τον καζόν.
9: Απόψε τρώμε στη Σιωκάστη.
6: Πού?
4: Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Ο δρόμος 89,8 σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
15: Δύο τυχεροί ακροατές θα απολαύσουν διαμονή στο παραθαλάσσιο πεντάστερο Club Hotel Casino Λουτράκι, γεύμα στο Ουζερή Θάλασσα, κοκτέιλ στο Moments και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa, με πρόσβαση στις πισίνες υδρομασάζ, τη σάουνα και το ατμόλυτρο, αλλά και χαλαρωτικό μασάζ σώματος 20 λεπτών.
14: Θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή την ξεχωριστή απόδραση?
15: Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
14: Βρες τον δρόμο σου.
15: Στον δρόμο 89,8.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ο δρόμος παρουσιάζει.
17: Bacon. Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
18: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
17: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πεϊχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
18: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
17: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
18: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
17: Bacon. Στο θέατρο Άνεσης.
18: Προπόληση 210-00-80-900.
17: Και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
19: Και τώρα.
3: Εκπέμπουμε ζωντανά.
19: Αθήνα, Ελλάδα.
3: Και σε όλο το πλανήτη.
20: Οκ!
3: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
1: Όλα καλά και όλα ωραία στην παρέα μας, το δρόμο 89,8. Θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 10. Μ' αρέσουν τα μηνύματά σας σήμερα πάρα πολύ. Ταυτιζόμαστε, παιδιά, ταυτιζόμαστε. Αυτό θα κάνουμε κάθε μέρα. Για τρεις ολόκληρες ώρες η ψυχοθεραπεία μου είστε. www.dromosfm.gr.

0: Με αυτά και μετά αλλαγήξαμε τελική ευθεία για απόψη. Άλλο δεν έχει. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και πίστη στην τύχη σας. Είναι το ραντεβού μας για αύριο στην Ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου και μέχρι τότε, φιλί μεγάλο, πες γιάκι.
1: Γεια!
0: Γεια!
2: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
3: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
2: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η.

0: η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο Private and Exclusive την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
2: Κάθε μέρα γυρίζει, κάθε χρονιά εξελίσσεται. Ίδια εμπειρία, ολοκένουργιος τροχός της τύχης. Ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε πιο συναρπαστικοί από ποτέ.
3: Τροχός της τύχης κάθε μέρα στις 6:25 το απόγευμα.
4: Ο Δρόμος παρουσιάζει
5: το Athens Halloween Festival. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνία. Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Στα Κύθυρα υπάρχει ένας μικροοργανισμός που λένε Κυθυρίσκους Παραγαμιάνη.
2: Α, δεν τον είδα τον Παραγαμιάνη.
1: Έφυγε αφού έκανε την ανακάλυψη.
3: Και έτσι τα Κύθερα ποτέ δεν θα τα ξαναδούμε.
1: Αυτός.
2: Συγγνώμη, ο Παραγαμιάνη ήταν επιστήμονας.
1: Ήταν ο επιστήμονας που βρήκε τον Κυθυρίσκους.
2: Ακέδωσε το όνομα των Κυθύρων και το δικό του.
1: Παραγαμιάνη. Παραγαμιάν
2: δηλαδή,
1: τον λέγανε αυτόν.
2: Είμαι εγώ στα βουνάρια και βρίσκω κάτι, το ονομάζω Βουνάριους Κορδονίσκους.
1: Α, Κορδόνιους.
2: Δεν μ' αρέσει Κορδόνιους.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
4: Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ που ενέπνευσε τη θρυλική ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Μποσταντζόγλου και μια ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
1: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
9: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
8: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
1: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
9: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
8: Και από τον δρόμο στον κόσμο. Let's
10: go! Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
8: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
1: Από πόλη σε πόλη.
8: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
12: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
13: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Οικογένεια Adams. Το musical.
13: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
14: Αθήνα, Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη.
15: Οκ!
0: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
14: Και παίζει παντού.

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Το έχεις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
4: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
5: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει. Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Σε πού καλείτε?

0: Παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Όποιος έρχεται εδώ πέρα, μπαίνει σε ένα παιχνίδι που λέγεται πάρε τα λεφτά του χρήστου. Συνήθως τι γίνεται, πληρώνω εγώ, έτσι αν κάποιος βρίσκει τη σωστή απάντηση, δίνω ένα πενιντάρικο. Αν δεν το βρίσκει την άλλη μέρα, δίνω 100. Τώρα έχουμε φτάσει 1000 ευρώ.
2: Wow.
1: Ναι, και πληρώνει ο επώνυμος που έρχεται εδώ.
2: Ah, okay.
1: Ναι, το έχουμε καθιερώσει. Γελάνε γιατί.
2: Θα το κανονίσουμε.
1: Δεν στο έχουν πει.
2: Έχετε μιλήσει με την δισκογραφική μου ή θα το κανονίσουμε
1: όχι.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Γιάννης Πλούταρχος, private and exclusive. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο private and exclusive την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, private and exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
4: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

πώς πήγαν τα η αρχή στα σχολεία φέτος? Τα θέλατε? Ρωτάω τους μαθητές, πόσοι μαθητές είναι εδώ? Και όπως λέω πάντα, πόσοι δεν είναι μαθητές και θα θέλαν να είναι μαθητές? Να σας πιστέψω. Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουνα στις ίδιες τάξεις, στα ίδια θρανία, με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία και τους καθηγητές.

0: ωραία που ήταν. Κρίμα.
1: Στα χρόνια τα μαθητικά.
2: Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζεις παντού. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

καφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.

περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου, θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω όρεξη να φάω, έχω μείνει μισή.

πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι.

0: ακόμα.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: κουρασμένο.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.